Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστή είναι η λεωφόρος Ευελπίδων από την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην περιοχή της Βούλας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παραλληλά, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό, με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε κλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάν θα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιξουσιαστικού χώρου. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές από σταθερές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Η ατυχή γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες μαζί με τον σύζυγό της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα στον περιβάλλοντα χώρο στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και θέσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοποιία στην Πάτρα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός είναι ο κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το πλεισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δίκοι απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, πρόσθεσε. Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζε και περιλαμβάνει 2 πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειραγκών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις ΗΠΑ. Την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών, στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Μότο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πρωινό Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Να έχετε την καλύτερη ημέρα, ένα όμορφο πρωινό. Ένα πρωινό, ας πούμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο περί ανεμελιάς, εννοώντας δηλαδή και τα παιδιά, χωρίς τα σχολεία, χωρίς τα πρωτάκια, χωρίς τις υπόλοιπες τάξεις. Διαβάσματα και φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει, μην νομίζετε, των παιδιών τα οποία έχουν το μυαλό τους βεβαίως και στις εξετάσεις τους και βεβαίως να κερδίσουν και τον χρόνο. Οπότε έχουν ξεκινήσει από 1η Φεβρίου, όχι σε ένα full πρόγραμμα, αλλά σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνουν ήδη σε μια σειρά. Όπως και να έχει, πάντως είναι Σαββατοκύριακο Διεθνούς Εκθέσεων Θεσσαλονίκης, είναι Σαββατοκύριακο ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού σε ένα τετραετές πρόγραμμα, σε ένα πρόγραμμα τετραετίας, έτσι όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα ανακοινώσει όλα αυτά τα οποία έχει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, με όλες αυτές τις πληροφορίες που ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ από τον Sky 100,3. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό, αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι από το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε. Συνήθως Γιάννης Καντέλης δεν πέφτει έξω, οπότε λοιπόν ούτε ο Νίκος Φιλιππίδης με τις πληροφορίες του οικονομικού ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα 8 η ώρα θα τα ξεδιαλύνουμε και θα επιβεβαιωθούν οι συνάδελφοι με την ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο Ίδρυμα, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Οπότε λοιπόν εδώ θα είμαστε και εμείς 8 η ώρα το βράδυ για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και μετά να κάνουμε τον πρώτο σχολιασμό των δεδομένων και των ζητημάτων τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός με όλους τους συναδέλφους. Και αύριο το πρωί, 12 το μεσημέρι μάλλον, στην συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη, θα εξειδικεύσει, θα απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα των συναδέλφων δημοσιογράφων από όλη την Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο με πολλές πολιτικές και όχι μόνο ειδήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως εδώ είμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αντιδράσεις. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα βιβλία αυτές της 6ης Δημοτικού, με τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε βεβαίως και σε αυτό το ημίωρο, διότι μετά τις 6.30 είναι η δική σας ώρα στον Sky 100,3 με τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλη την ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα της εφορίας, των ζητημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλα αυτά για τα οποία ο κ. Σεμένης μας ενημερώνει κάθε Σάββατο τέτοια ώρα, 6.30 με 7. Η Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου. Από τις 5 μαζί φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει φροντίσει μουσικά την εκπομπή αυτή, όπως και όλες του Sky. Και ο Πέτρος Μωραϊτης, αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174, θα απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Εμείς θα διαβάσουμε τα μηνύματα που στέλνετε, ήδη είναι και πολλά, μέσω του τηλεφωνικού, μέσω του τηλεφώνου σας και του μηνύματος του SMS ή μέσω του διαδικτύου στο σελίδα του Sky.gr. Καλημέρα λοιπόν, στην Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα, Τάνια μου, καλό πρωινό. Καλημέρα, κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων. Καλή δύναμη. Μαρία Μαμάχρη, σας καλημέρα από το Χαλάνδρι εκεί και όλα τα κορίτσια τα πρωινά, τα οποία ακούτε εδώ Sky. Και μετά ρίχνετε και έναν ύπνακα ακόμα. Γιατί όχι, καλό είναι αυτό, είναι πολύ πολύ πρωί εξάλλου. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στο Γιώργο Δεδρινό, κύριε Δεδρινά μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο τη εστίαση, ο κύριο Δεδρινό. Τη εστίαση, ο κύριο Σίσκα. Καλό πρωινό, Γιώργη. Και φυσικά εδώ στην παρέα μας πάντα και στην ακρόαση πάνω απ' όλα η Πνίκα. Η Πνίκα με όλο το επιτελείο της και βεβαίως αρχιμάστορα και βεβαίως συνεχιστή αυτής της λαμπρής ιστορίας, τον Γιώργο Κότσαρη. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Πάντοτε με τις δικές σας ευαισθησίες και πάντοτε με τα μάτια σε όλη την κοινωνία, την οποία και φυσικά έχετε πολύ πολύ πολύ ψηλά, και εμείς επίσης να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και για αυτά τα ζητήματα, πριν ξεκινήσουμε με το παραδοσιακό, το οποίο θα μας πάει εκεί προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, μια που είναι και τα ζητήματα τα οποία έχουμε τώρα να πούμε και να συζητήσουμε, και βεβαίως τα στραμμένα όλες οι κάμερες και όλα τα φώτα, να σας υπενθυμίσω εγώ για αυτή την κοινωνία στην οποία μιλάμε, ότι όλοι μαζί μπορούμε το Σάββατο 12 του μηνός, από τις 10 το πρωί ζήματα το μεσημέρι, διοργανώνει δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών του νομού Αττικής, περιφέρειας Αττικής που λέμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ απλά, πολύ πολύ εύκολα, από παλιότερα πράγματα δικά μας, των παιδιών μας, των εγγονών μας, των ανιψιών μας, όλα τα σχολικά τα οποία δεν τα θέλουν άλλα και είναι σε καλή κατάσταση, ή καινούρια είδη, μια που είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μπορεί να πάτε και σε κάποια από τα μεγάλα καταστήματα ή της γειτονιάς. Φροντίστε και τα καταστήματα της γειτονιάς, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε την οικονομία και κρατάνε τη γειτονιά ανοιχτή με τα φώτα στα καταστήματά τους, τα απογεύματα και όχι μόνο. Και με μία έτσι ο άνθρωπος της γειτονιάς και ο κύριος Βασίλης, η κυρία Μαρία από το Βερίπτορο ή από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς. Πολύ πολύ σημαντικό, διότι και από εκεί
μπορούμε να πάρουμε τι και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Από σχολικές τσάντες, από κασετίνες, από τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές, όλα αυτά τα οποία έχει κάθε παιδί ανάγκη για να πάει και να είναι πολύ πολύ καλή αυτή η νέα χρονιά στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, θα είμαστε το επόμενο Σάββατο, 12 του μηνός, στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, θα είμαστε στο Μαρούσι, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, και θα είμαστε και στο Περιστέρι, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, Sky 100,3. Ο Όμιλος και το ραδιόφωνο, τηλεόραση και το δίκτυο που επικοινωνεί τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ακόμη μια χρονιά δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες με τα δικά μας, με τα δικά σας έτσι, θέματα και βεβαίως τις δικές σας προσφορές. Και όπως πάντα, παραδοσιακή μουσική συνέντευξη της δεύτερης ώρας μας.

0: Εδώ, εδώ. Όχι, θα ξημερώσει 3 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί. Εδώ θα είμαστε στο Sky 103. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνετε. Και πάμε στα ζητήματα τα υπόλοιπα, πέραν από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, τα οικονομικά και τα πολιτικά, τα οποία αναλύσαμε στην πρώτη ώρα. Και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, διότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και αυτό αποτυπώνεται και σε εκτενείς αναφορές και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η επικείμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και η ατζέντα των συνομιλιών μπαίνουν επίσης στο μικροσκόπιο της τουρκικής ηγεσίας. Έχουμε και δηλώσεις αλλά και κινήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, οι οποίες προφανώς και είναι και στο ραντάρ των Τούρκων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο την ερχόμενη Τρίτη με αφορμή το Egypt International Air Show. Θα έχει συνάντηση με τον Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, οι θαλάσσιες ζώνες, η τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή καθώς και το ζήτημα της Μονής Σινά. Χωρίς η Αθήνα να συνδέει το ταξίδι με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, η στρατηγική σχέση με το Κάιρο, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με την Κύπρο, εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς άξονες της ελληνικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η σχέση την οποία έχω αναπτύξει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είναι αδελφική. Εξού και έχουμε μια τακτικότατη επικοινωνία για τα πολλά θέματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα ήταν η επισπεύουσα χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και για να απελευθερωθούν σημαντικά οικονομικά πρωτόκολλα προς την Αίγυπτο.
1: Οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τουρκίας. Με αιχμηρή ρητορική και πολεμικές ιαχές σχολιάζεται στα τουρκικά μέσα η υπογραφή Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Οι δυτικές χώρες κακομαθαίνουν την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Εκείνοι που δεν μπορούν να πάρουν άμεσα θέση απέναντι στην Τουρκία προσπαθούν μέσω της Ελλάδας να τη στριμώξουν, να την προκαλέσουν και να την πιέσουν. Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ ξεκινούσε επίθεση εναντίον της Τουρκίας χωρίς να υπάρχει κάποια δικαιολογία ή μια παράλογη δικαιολογία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη αλλαγή της γεωγραφίας της Ελλάδας.
2: Υπάρχει ένταση η οποία έχει παραχθεί κυρίως από την ρητορική η οποία παράγεται από την Τουρκία και από την εγκατάσταση των θαλασσίων πάρκων. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο δομημένος διάλογος και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις.
1: Οι φρεγάτες Ίδρα και Νικηφόρος Φωκάς συμμετείχαν στην άσκηση με την επωνυμία Σαλαμής που πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Τι ακριβώς συνέβη, έχει πληροφορίες και βεβαίως ρεπορτάζ ο Μιχάλης Θεζάρης.
3: Μέσα στο υπόγειο του σπιτιού που διέμεναν στο Μαραθώνα έκρυβαν τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοούνταν επί 10 ολόκληρα χρόνια.

0: Ήταν λίγο μετά τις 3 Λέντα όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος εδώ στη Μάνδρα. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, στο τμήμα ταυτοτήτων, όπου κραδένοντας ένα μαχαίρι απείλησε τους αστυνομικούς. Την ώρα, μάλιστα, εκείνη εντός του τμήματος βρίσκονταν και δύο πολίτες. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν και να τον κατευνάσουν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Κατέβασε το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι». Τότε εκείνος φαίνεται να απάντησε: «Έχεις πιστόλι, πυροβόλησέ με». Οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους λοιπόν να τον κατευνάσουν δεν τα κατάφεραν. Με τον άνδρα να αρπάζει μία γλάστρα, να την πετάει σε ένα τζάμι με αποτέλεσμα να θρηματιστεί και να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά ένα αστυνομικό. Τότε ένας αδελφός τους, διαπιστώντας πως η κατάσταση κλιμακώνεται, τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πέρσι το Δεκέμβρη είχε απειλήσει έναν γείτονά του με καραμπίνα, ενώ παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε απειλήσει πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και την σύντροφό του.
1: Μιχάλη.
0: Ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως είχε προσπαθήσει να αποπειρθεί να βάλει τέλος στη ζωή του ο ίδιος με μαχαίρι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι ένα παρελθόν υπήρχε. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να αποτρέψουν τον τραυματισμό, να τον ακινητοποιήσουν πριν χρειαστεί να πυροβολήσουν.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε πως την ώρα που εισέβαλε ο άνδρας στο αστυνομικό τμήμα, στην πύλη υπήρχε σκοπός, κάτω υπήρχε αξιωματικός υπηρεσίας, ενώ πάνω ήταν στον επάνω όροφο ήταν τουλάχιστον 3 αστυνομικοί. Θα πραγματοποιηθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό και πώς ακριβώς οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να αφοπλίσουν, παίρνει τον αριθμό, έναν δράστη, ακόμα και ήταν σε κατάσταση αμόκ, έχοντας στο χέρι του απλώς ένα μαχαίρι, ενώ εκείνοι είχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Όλα αυτά βέβαια μένει να αποδειχθούν στην ΕΔΕ, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
2: Τώρα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο για τη φωτιά, διότι είμαστε σε Red Code, είμαστε σε πολλές περιοχές λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και είναι και η αιτία που ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς δεν θα παρευρίσκεται σήμερα και αύριο στην Διεθνή Θεσσαλονίκη. Καθώς ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, σου λέει ότι πού θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πορνάρια. Οπότε λοιπόν εδώ, αν κάτι χρειαστεί, να συντονιστεί η κατάσταση. Όκητσι λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε Red Code για σήμερα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Στις περιφέρειες και επιφερειακές ενότητες Χίου, Ικαρίας, Κυκλάδων, Ευβίας και στην περιφέρεια της Κρήτης. Έχουμε μια σύλληψη μια 38χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Στη Σκύρο τώρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη για 2 φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε 2 νέες συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν και χθες και τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Και έχει κάνει και μια αποτίμηση όλων αυτών των δεδομένων η υπηρεσία. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και χθες είχαν επιβληθεί συνολικά 763 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έγιναν 331 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 294, σε ποσοστό δηλαδή 88,82%, είναι για πυρκαγιές από αμέλεια και 37, δηλαδή ποσοστό 11,18, από πρόθεση. Τώρα, μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να καταλήψουν τα σπίτια τους και να ακούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Και μάλλον θα κλείσουμε τα ρεπορτάζ τώρα με το ρεπορτάζ αυτό για τα σχολικά βιβλία. Διότι νέο βραχυκύκλωμα στην Γαλάζια Παράταξη προκάλεσαν τα νέα σχολικά βιβλία δημοτικού και οι αναφορές σε γονείς του ιδίου φύλου. Οι δεξιόστροφες πιέσεις, το κόμμα Σαμαρά αλλά και οι κόντρες για τη Woke Agenda προκάλεσαν το δημόσιο αδίασμα στην Υπουργό Ζαχαράκη, κάτι το οποίο βεβαίως όμως το βράδυ ο Πρωθυπουργός στην συγκέντρωση που είχε διοργανώσει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας με τους δημοσιογράφους: «Σοβαρευτείτε, αυτά είναι χαζομάρες. Δεν θα ήμουν και δεν θα στήριζα τη Σοφία Ζαχαράκη, αν δεν ήμουν σήμερα μαζί της και δεν ήταν εκείνη μαζί μου. Όλα αυτά λοιπόν, σοβαρευτείτε, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε». Πάμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Τα νέα βιβλία δεν έχουν φτάσει ακόμη στα Θρανία και ήδη μπαίνουν σε δεύτερη ανάγνωση. Στο επίκεντρο η γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού και δύο εικόνες που άνοιξαν τη συζήτηση για το πώς παρουσιάζεται η οικογένεια στα παιδιά. Όπως επίσης και η σύνδεσή της με τη γνωστή Woke Agenda, μαζί με αντίστοιχες πληροφορίες και για το βιβλίο της τελευταίας τάξης του Δημοτικού.
4: Η μόνη προτροπή ήταν το βιβλίο να τονίσει την συμπεριληπτικότητα. Φοβάμαι μέσα σε εισαγωγικά ότι αυτοί που κατηγορούν το βιβλίο για Woke Agenda δεν ξέρουν τι είναι η Woke Agenda. Ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλες οικογένειες. Αυτό δεν το κάνει το βιβλίο Woke. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Φωτοτές αντιδράσεις και από κυβερνητικά στελέχη, το Υπουργείο Παιδείας υπερασπίζεται τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, δείχνοντας ότι τα νέα βιβλία θα παραδοθούν στους μαθητές που θα κάτσουν στα Θρανία την επόμενη σχολική περίοδο.
5: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα εξετάσει τις σχετικές παρατηρήσεις, προχωρώντας όπου απαιτείται στις αναγκαίες προσαρμογές.
3: Ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου σε ανακοίνωσή του διαψεύδει όσα έχουν γραφτεί για τις επίμαχες εικόνες στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού. Όπως υποστηρίζει, η πραγματική τους απεικόνιση εμφανίζει στην πρώτη περίπτωση μία μονογονεϊκή οικογένεια με μία μητέρα και δύο παιδιά, ενώ στην άλλη έναν πατέρα με τη μητέρα και τα δύο παιδιά τους.
6: Δεν θα ανεχτούμε όμως τη σκόπιμη παραποίηση του περιεχομένου και συκοφάντηση του βιβλίου των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες.
3: Θέση στη συζήτηση πήρε και ο Παύλος Μαρινάκης, βάζοντας στο επίκεντρο την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται.
7: Όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
3: Ανοιχτά τη διαφωνία του με τις συγκεκριμένες αναφορές εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν τα παιδιά του δημοτικού, οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας, που και κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα βιβλία.
3: Το επόμενο βήμα περνά πλέον στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Πολιτικών, που θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει μία προς μία τις παρατηρήσεις για τα νέα βιβλία.

0: φώναξε και πει.
1: Με την Ρίκα έτσι και την Στονιανδίνα και την Ελένη Τσελεγοπούλου να σας, θα πάμε μέχρι και τους τίτλους των και μισή και αμέσως μετά ο Πρίτανος των Φορτεχνών Επιστημόνων και Πρίτανος των Όριμων Νέων θα είναι εδώ. Θυμίζω μάλλον και ενημερώνω ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία διότι ο Έλληνας τενίστας ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέτρεψε το μάτς με τον Τσέχο και συνεχίζει την πορεία του στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, με συγχωρείτε, του Grand Slam της Αμερικής. Για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο, μετά και την νίκη του επί του Λεχέτσκα, τον

9 ημέρες τώρα, επειδή ακούμε και λένε σε Λεγοπούλου, 9 ημέρες μείνανε μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε 14 το μηνός, στο Παναθηναϊκό Καλαμάρα Μονοστάδιο, για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρας, Παπαγεωργίου, Μαρία, Πασχάλ, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα 8 με 10.30 το βράδυ και στο Κολονάκι, Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα 8 με 10.30 το βράδυ. Και επίσης πολλές πληροφορίες και όλες αυτές τις πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Καλημέρα, Πόντο Πόρα. Έστειλα το μήνυμά σου στον κύριο Σεμένη. Καλημέρα, Ανδρέα, ο οδηγός Courier μας λέει για το τι συνέβη τώρα πριν από λίγο στην Ομόνοια. Πολύ μεγάλη προσοχή θέλει, Ανδρέα μου, είναι πραγματικά. Δεν ξέρω πώς οδηγούν, τι κάνουν, πώς οδηγούμε. Θέλει ήρεμα, ήρεμα, διότι τα νεύρα είναι και πολλά. Καλημέρα, Ανδρέα, να προσέχεις. Η Μεράνια είναι εδώ για να ξεκινήσει την βαρδιά της με τους κυριότερους είδους των ειδήσεων. Καλημέρα και στον κύριο Πάπα Παναγιώτο από την Αστόρια της Νέας Υόρκης. Καλημέρα, μόλις τελείωσε τη δουλειά, να είστε όλοι και όλες καλά. Επίσης, κύριε Πάπα Παναγιώτο μου, να είστε καλά.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλειστή είναι η λεωφόρος Ευελπίδων από τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην περιοχή της Βούλας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδεσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός είναι ο κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και όπως πάντα είναι η δική σας ώρα, είναι η ώρα όπου ο κύριος Ιεμένης φροντίζει όλη την εβδομάδα, πέραν όλων των άλλων ανασχολήσεών του, να κατηγοριοποιεί, να ομαδοποιεί τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, τις δικές σας παρατηρήσεις, και εδώ να τις θέτει εν είδη ερωτημάτων και να απαντά.

0: Καλά, δεν αφήνετε και τον εαυτό σου και εσείς να απολαύσει και, και την σύνταξη και, τα χρόνια αυτά τα οποία έχετε ήδη χρόνια δουλέψει. Γιατί ακόμα είστε εκεί εργάτης, εργάτης κανονικός, ιδίως σε πολλά επίπεδα χρήσιμος και με τα βιβλία τα οποία εδώ επιλέγετε και βγάζετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Και φυσικά όπως κάθε Κυριακή, δεν το ξεχνάμε αυτό, στην καθημερινή της Κυριακής μπορείτε να τον διαβάζετε, διότι έχει πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα και εκεί είναι μια άλλη κατηγορία ερωτημάτων τα οποία μπορούν να απαντηθούν και να βρείτε λύσεις, διότι απαντά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους απόδημους Έλληνες. Απαντήσεις σε φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης για εισοδήματα και περιουσίες των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδα στο εξωτερικό. Όλα αυτά και φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, όλα αυτά στην καθημερινή της Κυριακής, κάθε Κυριακή με τον κύριο Σεϊμένη.
1: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι, αύριο στην σελίδα της καθημερινής της Κυριακής έχουμε ένα ωραίο θέμα γράψει γύρω από την φορολογική κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα η φορολογική κατοικία ή στο άλλο κράτος. Και με ποιες προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Και τι έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ποια είναι σε κάθε περίπτωση. Αυτά, όποιος ενδιαφέρεται και έχει ανάγκη από αυτό, να το διαβάσει, γιατί θα είναι πολύ καταπληκτικό. Σε απλή μορφή γραμμένο, για μη ειδικού, α πούμε, δεν είναι μικρά για.
0: Ωραία. Μια που το πιάνουμε από κύριε Σεμένη, να σας πω και εγώ εδώ εξιδίων με κουβέντες που κάνουμε εδώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτή την κατάσταση και σε αυτήν την επιλογή, διότι έτσι τα έφερε η ζωή να πάνε και να ζήσουν το εξωτερικό και να δουλεύουν εκεί και να εργάζονται και να είναι παραπάνω από χρόνια, από έναν χρόνο και να ζουν εκεί πλέον τη ζωή τους. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, κύριε Σεμένη, ακόμα με την επικοινωνία με τις εδώ υπηρεσίες, ιδίως αν έχει να κάνει με εργασία και μόνιμη παραμονή και εργασία, αλλά βεβαίως και πλέον η ζωή με την Ισπανία. Θα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα οι φίλοι οι οποίοι είναι, μας το λένε και από τις υπηρεσίες, με την Ισπανία είναι οι συνάδελφοί σας φοροτέχνες οι οποίοι είναι ανενεργία, είναι η χώρα με την οποία δεν θέλουν να ασχοληθούν. Αντιμετωπίζουν, δηλαδή, φίλος αντιμετωπίζει 1,5 χρόνο τη διαδικασία του να πάει και να γίνει, διότι δουλεύει, ζει, εργάζεται και εκεί, εδώ και 2 χρόνια, και προσπαθεί 1,5 χρόνο να αποδείξει και να μπει στην κατηγορία της εφορίας του εξωτερικού και δεν μπορεί, κύριε Σεμένη. Μιλάμε ότι είναι τραγικό αυτό το πράγμα. 1,5 χρόνο ταλαιπωρείται. Πήγαινε, φέρε χαρτιά, μετάφρασε τα, μετέφρασε τα, κάντε από εδώ, κάντε από εκεί. Αυτά τα οποία βγαίνουν αυτομάτως από το Ισπανικό κράτος, όχι πρέπει να γράψουν και αυτό το οποίο θέλουν και η ελληνική ΑΔΕ και η ελληνική εφορία. Μα το επίσημο κράτος τόσο βγάζει ένα χαρτί, δεν πάει βάλει και από πάνω γιατί η Ελλάδα θέλει να γράψει ότι ανέο φοροτέχνη στην Ελλάδα είναι ο Σεϊμένης ο Γιαννήρης. Οπότε λοιπόν, ειδικά για την Ισπανία, μου λένε και διάφορα άλλοι συναδελφοί σας, είναι όταν ακούν Ισπανία, λένε δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε, διότι πραγματικά σας λέω, παιδεύεται 1,5 χρόνο να αποδείξουν ότι είναι κάτοικος εκεί.
1: Πρέπει να καταλάβουν ότι οι απόδημοι Έλληνες είναι αδέρφια μας, είναι Έλληνες είναι και πρέπει να τους εξυπηρετούμε και τους συγγενείς τους εδώ στην Αθήνα.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε Σεϊμένη. Το θέμα είναι ότι εδώ οι αρμόδιες αρχές δεν αναγνωρίζουν τα κρατικά χαρτιά τα οποία δίνει η Ισπανία. Το δημόσιο της Ισπανίας, ο Δήμος της Ισπανίας, η εταιρεία η οποία δουλεύει στην Ισπανία, τι άλλο. Το ασφαλιστικό σύστημα, ασφαλιστικός φορέας στην Ισπανία δεν τα αναγνωρίζουν. Θέλουν κάθε φορά και άλλο πράγμα. 1,5 χρόνο σας το λέω. Είναι πραγματικά, ακούει ο Πιτσιλής και οι υπηρεσίες του, ειλικρινά αν θέλουν ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο, διότι δεν αντέχει ο κόσμος, είναι 1,5 χρόνος ο οποίος να αποδείξει ο άνθρωπος ο οποίος ζει, εργάζεται, έχει κάνει τη ζωή του εκεί, να αποδείξει ότι είναι και δεν έχει κάνει ποτέ δήλωση εδώ διότι έφυγε στα 18 του και να ταλαιπωρείται 1,5 χρόνο να αποδείξει ρε παιδιά εδώ δουλεύω, εδώ εργάζομαι, εδώ ζω, όχι και άλλα χαρτιά, 1,5 χρόνο έχουν μεταφράσει χαρτιά, μη σας πω πόσες φορές.
1: Μέχρι το 2012, κύριε Γιαννήρη, ήταν πολύ διευκολυντικό το σύστημα. Δηλαδή, τους αφήναν να φέρουν τα λεφτά, να φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα, που είναι σπουδαίο πράγμα. Τους εξυπηρετούσαν με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Το 2012, λοιπόν, ξαφνικά, με
0: την κυβέρνηση
1: Σαμαρά, εγώ θα πω και ποια ήταν η κυβέρνηση.
0: Δεν έχει να κάνει, προφανώς θα τα πούμε.
1: Ήταν τότε μια κυβέρνηση, η οποία ξαφνικά το καλοκαίρι του 2012, θέσπισε πολλές διατάξεις που ισχύουν ακόμα σήμερα, αυτό που λέτε. Και με παρεμβάλλοντα δυσκολίες, τους βλέπουν σαν εχθρούς. Δηλαδή, σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Τους βλέπουν σαν να είναι κάποιοι, ξέρω. Και ενώ παίζει σημασία η φορολογική κατοικία, παίζει σημασία με το παγκόσμιο εισόδημα που φορολογήσα ή όχι, ας πούμε. Παίζει σημασία αν μπορεί να φέρει τα λεφτά σου εύκολα. Και να τους λέει ότι ξέρεις κάτι, θα σε φορολογήσω για τα λεφτά που έφαζες γιατί είναι εισόδημα που δεν μου το έχεις δηλώσει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Έχετε δει

0: Απόλυτο, και εγώ έχω αγαναχτήσει γύρω από αυτά τα θέματα. Γι' αυτό ανέλαβα την υποχρέωση στον κύριο Παπαγελάκη, στον κύριο Ζήρα, που είναι στην καθημερινή ιδιότητα, να
1: απλοποιείται αυτά.
0: Δουλειά, ναι, και να, τουλάχιστον να αναφέρουμε τα κακό κείμενα. Έτσι τουλάχιστον γι' αυτό.
1: Ωραία. Πάμε στα δικά μας, κύριε Σιεμένη μου. Το σκάφος μου, μας λέει, είναι σε ακινησία. Θα υπολογιστεί από την εφορία η ετήσια τεγμαρτίδα πάνη, κύριε Σιεμένη?
0: Κοιτάξτε, δεν θα υπολογιστεί, αλλά πρέπει να κάνω μια ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, μια έτσι δηλαδή στη λιμενική αρχή, την τοπική εκεί που είναι το σκάφος μου, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία θα μου δώσει την απαλλαγή. Γιατί πρέπει να αναφέρω ότι είναι σε ακινησία, τους λόγους που είναι σε ακινησία, και η λιμενική αρχή θα μου το δώσει. Αν το πάω στην εφορία λοιπόν το χαρτί αυτό, δεν θα μου βγάλει αντικειμενική δαπάνη, δεν θα μου βγάλει φόρο, γιατί η αντικειμενική δαπάνη είναι μια δαπάνη ψευτική, εικονική δαπάνη, που λέει ότι για να έχεις αυτό το ακίνητο πρέπει να πιέζεις να ξοδέψεις τόσα λεφτά. Φέρε μου τώρα, δεν μου το έχεις δηλώσει, φέρε μου το φόρο, ας πούμε. Επομένως, θα πρέπει να, σε κάθε περίπτωση να το κάνεις εγκαίρως, όχι μετά από 2 χρόνια που θα το κάνεις σε ακίνησια. Πριν από την οικία, πριν από το κάνεις σε ακίνησια, πρέπει να κάνεις την αίτηση δηλωμένη.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιεμένη, τι είναι η πράξη εκτιμόμενου προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, θέλετε να μας θυμίσετε?
0: Εάν ένα νομικό πρόσωπο, ομόρφημη εταιρεία, ετερόρθμη, ανώνυμη, ΕΠΕ, ΙΚΕ κτλ., αν δεν κάνει δήλωση να δηλώσει τα ακίνητά της και το πάρει χαμπάρι ο έφορος, κάνει λοιπόν ένα προσδιορισμό εκτιμόμενο μόνος του ο έφορος. Και λέει, έλα εδώ, εσύ δεν επέβαλες ε9. Εγώ λοιπόν σου βάζω ο ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με αυτά που νομίζω. Είσαι ο ΤΑΔΕ. Α, έχεις εσύ μεγάλο εισόδημα. Σου βάζω λοιπόν κατ' εκτίμηση. Έτσι. Σου στέλνω το χαρτί με το φόρο και την αξία, την προσδιορισμένη αξία, την εκτιμόμενη που λέει ο νόμος. Και σου λέω, εγώ νομίζω έτσι. Εσύ λοιπόν πρέπει, σου λέει μέσα ότι πρέπει να απαντήσεις αμέσως και να δώσεις τα στοιχεία τα δικά σου που είναι λιγότερα για να σου βγάλω νέο εκαθάριση και να προχωρήσουμε κανονικά και να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθος. Εάν δεν το κάνεις, τότε λοιπόν εγώ θα προχωρήσω, θα το δώσω το χαρτί μου, το εκτιμόμενο αυτό το φόρο που έχω εκτιμήσει, θα το δώσω στο δημόσιο ταμείο και από εκεί και πέρα βγάζω.
1: Βρέστε εσύ με την εφορία. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υποβάλλω, μας ρωτάει η ακροάτριά μας, δήλωση ε9, θα παραγραφεί η υποχρέωσή μου για υποβολή ε9 και για την επιβάρηση μου με ΕΝΦΙΑ, κύριε Σιεμένη? Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Μπορούμε να πούμε, επιλέγω να μην κάνω.
0: Η παραγραφή πάει να πει ότι έχουν περάσει ορισμένα χρόνια για οποιοδήποτε, το γενικεύω τώρα εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς ισχύει η παραγραφή, ποια είναι η έννοια της παραγραφής? Έχουν περάσει ορισμένα χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα εκ μέρους μου, εκ μέρους σου. Άρα εσύ κέρδισες, γιατί εγώ δεν έχω το δικαίωμα ο εφόρος να σου βάλω φόρος πέρα από τις 5 ετίες, ας πούμε. Αυτό είναι στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν για το ε9 δεν ισχύει ακριβώς. Διότι μπορεί εγώ να έχω αγοράσει ένα ακίνητο, να έχω αποκτήσει, γιατί δεν είναι μόνο η αγορά, είναι και η κληρονομιά, είναι και η δωρεά κτλ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχω αποκτήσει λοιπόν ένα ακίνητο πριν από 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Να μην έχω κάνει ποτέ ε9 δήλωση. Εάν λειτουργούσε η παραγραφή με την έννοια του εισοδήματος, τότε δεν θα υπήρχε η δυνατότητα του εφόρου να μου βάλει φόρο. Τώρα όμως στο ΕΝΦΙΑ έχει το δικαίωμα μόνο να αντιληφθεί να μου βάλει για 5 χρόνια φόρο. Άρα λοιπόν, ναι, μεν δεν υπάρχει παραγραφή, αλλά υπάρχει, είναι για περιορισμένο χρόνο, για 5 χρόνια μόνο. Δεν θα μου βάλει στο παράδειγμα μου για 30 χρόνια φόρο. Θα μου βάλει μόνο για 5 χρόνια.
1: Φόρο
0: ΕΝΦΙΑ. Άρα, ναι, δεν παραγράφεται, αλλά έχει το δικαίωμα έφορο για 5 χρόνια, έστω και αν το ανακαλύψει μετά από πολλά χρόνια, να μου βάλει φόρο για 5 χρόνια ΕΝΦΙΑ.
1: Μάλιστα. Αγόρασα, λέει, ένα ακίνητο. Για να υποβάλω το ε9 στην εφορία, πρέπει πρώτα να το μεταγράψω ή όχι, κύριε Σιεμένη?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος τον Άρας που έβαλε το φόρο το 13, τον ΕΝΦΙΑ,
1: ναι,
0: είχε πει ότι εγώ όποιος έχει ακίνητο και το χρησιμοποιεί, θα του βάζω ΕΝΦΙΑ.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει αν έχει τίτλο κυριότητος ή αν δεν έχει. Μου νοιάζει να είναι μέσα, όχι νοικιασμένο, μιλάμε να είναι ας πούμε καταπατημένο, ξέρω εγώ, να έχει τη χρήση ή τη νόμη του ακίνητου. Αυτό έχει βάλει μέσα στο φόρο.
1: Ναι.
0: Αρκεί να έχει κανείς ένα ακίνητο. Δηλαδή να έχω το δικό σας ακίνητο, που εσείς δεν το έχετε πάρει μιλωδία γιατί λείπετε στο εξωτερικό, ας πούμε. Να έχω μπει μέσα. Αφού το χρησιμοποιώ, πρέπει να πληρώνω φόρο. Επομένως, εδώ δεν είναι, ούτε η μεταγραφή μετράει. Δεν σου λέει και συμβόλαιο να έχει και δεν το έχει πάει να το μεταγράψει στο εκτιματολόγιο. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ φέρνω το φόρο. Άρα λοιπόν, η απάντηση είναι όχι. Ανεξάρτητα αν έχει μεταγραφή ή όχι, πρέπει να πληρώνουμε τον ΕΝΦΙΑ. Να υποβάλουμε το ε9.
1: Μάλιστα. Πήρα το καθαριστικό, κύριε Σεϊμένη, του ΕΝΦΙΑ και διαπίστωσα ότι η φορολογητέα αξία είναι μεγάλη. Μπορώ να το αφισβητήσω αυτό, κύριε Σεϊμένη? Είναι περίοδος που μπορώ να το κάνω αυτό, ή αυτό πρέπει να το κάνω όταν βγήκε?
0: Κοιτάξτε, ο κάθε ένας φορολογούμενος έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει τη φορολογητέα αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στο καθαστικό του ΕΝΦΙΑ. Θυμίζω ότι δεν είναι η αξία που προκύπτει στον ΕΝΦΙΑ, δεν είναι η ίδια με τις μεταβιβάσεις. Άλλο η αντικειμενική αξία που κάνουμε στις μεταβιβάσεις, και άλλο είναι η αξία που έχει βάλει εδώ ο νομοθέτης για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, ας πούμε. Εάν ο έφορος κάνει αποδεχτεί την αίτηση που λέω εγώ ότι δεν είναι αμφισβητώ την αξία τους, ας πούμε, αν την κάνετε ο έφορος την αποδεχτεί την αίτησή μου, τότε θα βγάλει νέο καθαριστικό και θα μου το στείλει και θα μου το τροποποιήσει να πληρώσω λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Αν όμως απορρίψει ο έφορος την αίτησή μου, τότε εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να κάνω ειδικοφανή προσφυγή και να προσφύγω συνεχεία στα δικαστήρια με τη γνωστή διαδικασία. Άρα, αυτά πρέπει να γίνουν εντός προθεσμιών όμως, γιατί αν τυχόν περάσουν 5 μήνες, έκανα χρόνους, 2 χρόνια και πάω να κάνω, χάνω και τις υποθεσμίες, χάνω και τα πάντα. Πρέπει να τα κάνω μόλις αντιλαμβάνομαι κάτι με το λογιστή μου, γιατί ο λογιστής είναι απαραίτητος από το λες τη ζωή μας. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Ένα ακόμα ερώτημα και μετά θα πάμε με ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη. Προς αύξηση περιουσίας, θέλετε να μας πείτε τι είναι και τι πρέπει να προσέχουμε οι φορολογούμενοι για να μην έχουμε προβλήματα με την κυρία εφορία?
0: Αν λοιπόν ο έφορος διαπιστώσει ότι είναι ένα εισόδημα που ανακαλύπτει να έχω σε μια τράπεζα ή κάπου αλλού, είναι παράνομο, είναι αδικαιολόγητη αυτή, είναι από άγνωστη πηγή η αιτία, έτσι λέει ο νομοθέτης. Θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί κάνει ο έφορος, στο φορολογεί με 33%, σου βάζει προσαυξήσεις, προστήματα και διάφορα άλλα επιτόκια, να πούμε, και στο 33% σου ανεβάζει στο 60-70%.
1: Δηλαδή,
0: σε πιάνει να μην έχεις δηλώσει ένα εισόδημα, να μην μπορεί να το φορολογηθείς. Το πήρες παράνομα, σου στείλανε από την Αφρική, ρε παιδί μου, για μια άλλη δραστηριότητα. Το λέω τώρα εγώ, στην πίκη το λέω αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ο έφορος μπορεί να το φορολογήσει άνετα. Εάν όμως ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα με το λογιστή του
1: να το δικαιολογήσουν,
0: την πραγματική πηγή των προέλευσης της περιουσίας αυτής, ας πούμε, έχει φορολογηθεί παλιότερα, έχει απαλλαγή από το φόρο, μπορεί να το αποφύγει αυτό και ο έφορος να το δει, να το αποδείξει στον έφορο και να του βγάλει. Να μην βγάλει καθαριστικό επιβαρυντικό και να τον απαλλάξει, ας πούμε. Αυτό θέλει όμως προσπάθεια να τα αποδείξει κανείς, έτσι.
1: Οπότε κάθε τι πρέπει να μπορούμε να τα αποδείξουμε, κύριε Σεϊμένη. Οπότε όλα πρέπει να είναι εμφανή και πρέπει να είναι όλα, όπως έχετε πει πάντοτε, μέσω τραπεζών για να μπορεί να υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά δεν μπορούμε να βγάλουμε από το σεντούκι ή από το στρώμα λεφτά. Ή αν τα έχουμε, πρέπει να αποδείξουμε γιατί πώς τα είχαμε και μπαστούς τα εμφανίζουμε τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σεϊμένη?
0: Ακριβώς και όπως αυτό που λέτε, που εντοπίζετε, κύριε Γιαννίδη, ότι είναι μέσω τραπέζι, γίνονται όλες οι συναλλαγές.
1: Ναι.
0: Τα πάντα μέσω τραπέζι. Δηλαδή, μπορεί να σου στείλει λεφτά, να πούμε, ο άνθρωπός σου από την Αμερική εδώ, να τα δώσει σε έναν άλλο που έρχεται με το αεροπλάνο, να τα δώσει. Δεν μετράει. Πρέπει να μπει μέσα στην τράπεζα και να τα πάρει μέσα από την τράπεζα, από το υποκατάστημα ή την ανταποκρίτρια τράπεζα που υπάρχει, ας πούμε, στα Χανιά, στην πατρίδα μου, που λέω τώρα. Αν είναι έτσι, είναι σωστό. Αν δεν είναι όμως, αν δεν γίνει έτσι, αν μέσω τραπέζι.
1: Για να σε πιάσει, ναι, μπλέκεις, μάλιστα. Μικρό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη, και επιστρέφουμε.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους εδώ που μας ακούτε και ήδη έχω ήδη στείλει τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κύριο Σεμένη που μας έχετε στείλει εδώ στο 1003. Τα άλλα τα καταγράφει ο Πέτρος Μωραΐτης, θα τα στείλουμε στην εβδομάδα και φυσικά όλα όσα εσείς ρωτάτε απευθείας στον κύριο Σεμένη, καθώς έχει δώσει και τα δικά του τηλέφωνα και τα στοιχεία όλα για την δική σας εδώ επικοινωνία απευθείας μαζί του. Κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό. Πάμε, κύριε Σεμένη, σε αυτό το οποίο το ρωτάνε, επανέρχεται αυτό το ερώτημα. Δεν ξέρω γιατί. Καταλαβαίνουν ή τι αντιλαμβάνονται
0: τώρα. Ναι, κατά καιρούς το λένε, για έχουν ανάγκη.
1: Τι γίνεται με τα αναδρομικά δημοτικά τέλη, για πόσα χρόνια μπορούν οι Δήμοι να μας χρεώνουν και να μας παίρνουν τα δημοτικά τέλη που λέμε?
0: Εξαρτάται λοιπόν εδώ αν έχουμε υποβάλει δήλωση των στοιχείων στον Δήμο ή αν έχουμε υποβάλει δήλωση ανακριβή. Με ανακριβή ή ελλειπή στοιχεία, λέει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν βεβαιώνονται, στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνονται για 10 χρόνια οι οφειλές. Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει,
1: ναι.
0: Αλλά όχι πέρα από τις δεκαετίες, δηλαδή για 10 χρόνια, στα 10 χρόνια πάνω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα πρόσημα είναι μόνο για 5 χρόνια. Γιατί βάζει τα δημοτικά τέλη,
1: ναι,
0: τα οποία τα εισπράττει ο Δήμος, και γι' αυτά βάζει και κάποια προστήματα για τις αυξήσεις. Αυτά είναι για 5 χρόνια μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο νόμος. Του λέει: δεν βάλει 10 χρόνια, να το ξαναντηλήσει τον άνθρωπο, να μην μπορεί να αναπνεύσει. Του λέει τα πρόστιμα μόνο για 5 χρόνια. Αυτό έχει διαφημιστεί τώρα τα τελευταία χρόνια, να πούμε, με ένα νόμο που ψηφίστηκε το 2006 και μετά. Οπότε είναι εντάξει, μόνο για 5 χρόνια υπόσχεση αυξήσει.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση τώρα μεταβίβαση ακινήτου, κύριε Σεμένη, απαιτείται για τη σύνταξη του συμβολέου η προσκόμιση της βεβαίωσης περί μη οφειλής TAP στον Δήμο? Το χρειάζεται ένα απαραίτητο έγγραφο αυτό?
0: Ναι, σε περίπτωση μεταβίβαση λοιπόν της κυριότητας κάθε ακινήτου, δεν έχει σημασία ποιο είναι, ναι, για οποιαδήποτε αιτία, και πρέπει να απογραφεί το συμβόλαιο, απαιτείται η βεβαίωση αυτή περί, το λέει, μία οφειλής τέλους ακινήτου της περιουσίας, το λέει ο νόμος, το TAP,
1: ναι,
0: έτσι, TAP. Αλλιώς λέει ο νόμος ότι η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν υπάρχει και δεν συνεπάγεται καμιά νόμιμη συνέπεια, έτσι. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ότι πρέπει οπωσδήποτε το TAP να το πληρώνουμε, και να το πληρώνουμε και σωστά, γιατί αν το καταλάβει ο έφερος, ο Δήμος, ότι δεν πληρώνεται σωστά το TAP, έχουμε άλλα προβλήματα και με το Δήμο μετά.
1: Ναι.
0: Είναι απαραίτητο, δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν το αποφεύγει κανείς. Γιατί είναι εμφανές, είναι σε πρώτη γραμμή γραμμένο, οπότε θα πω και πέρα τώρα. Ούτε ο συμβολογράφος κάνει συμβόλαιο, ούτε το Δήμος δεν είναι κάτι άμα δεν είναι.
1: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό. Τώρα, επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, από τον Αντώνη. Ο διαχειριστής της ομόρυθμης εταιρείας δικαιούται να πάρει αμοιβή από την εταιρεία αυτή? Επαναλαμβάνω, ομόρυθμης εταιρείας.
0: Να πούμε ότι ο διαχειριστής, για όσους δεν ξέρουν,
1: ναι,
0: είναι ένα πρόσωπο που επιμελείται τις υποθέσεις της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Και εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, στον εαυτό του, είναι για ένα νομικό πρόσωπο.
1: Έχει ευθύνες λοιπόν.
0: Είναι πάνω από ένα άτομο.
1: Δηλαδή, έχει ευθύνες λοιπόν, αυτό λέτε. Ότι έχει ευθύνες, δεν είναι απλά έτσι. Τον βάλαμε διαχειριστή, ναι.
0: Βεβαίως. Ο διαχειριστής λοιπόν στην ομόρφη εταιρεία μπορεί να είναι ένα άτομο ή περισσότερα. Ο νόμος δεν το διακρινίζει αυτό. Μπορεί να είναι δύο διαχειριστές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο διαχειριστής λοιπόν δεν δικαιούται αμοιβής. Εάν δεν το γράφει το καταστατικό.
1: Αν δεν το ορίζουν τα μόρυθμα μέλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, πρέπει να το έχουν συμφωνημένο στο καταστατικό του. Ναι. Λοιπόν, εκτός αν παρέχεται μια εργασία, ο νόμος, που απαιτεί καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας, και αυτό με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής θα κάνει ξεχωριστά από τα καθήκοντά του αυτή την ιδιαίτερη προσπάθεια, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επομένως, κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη περίπτωση όμως. Η καταστατική διαχείριση, όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή, αν υπάρχει στο καταστατικό και λέει ότι ο Σεϊμένας θα είναι διαχειριστής και θα παίρνει MV, είτε ένα εφάπαξ ποσό ή ένα ποσοστό των κερδών. Λέει, γιατί όχι, δεν θα είναι μηνιαίο. Στο τέλος της χρονιάς.
1: Ήταν
0: ένα εφάπαξ ποσό, να τελειώνει, βγάζει κέρδη και λέει, ή θα πάρει ποσοστό στα κέρδη,
1: ναι,
0: ή ένα σταθερό ποσοστό.
1: Μάλιστα.
0: Ποσό, δηλαδή 10.000 ευρώ, ξέρω εγώ, όσο είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά τον διαχειριστή στην ομόρφη εταιρεία, πρέπει να προσέχουν, γιατί καμιά φορά δίνουν χωρίς να πρέπει να δώσουν. Και μετά την εφορία, τα απορρίπτει, σου βγάζει διαφορά φόρου.
1: Οπότε ναι, πέρα να τρέχαμε.
0: Η εφορία μετράει εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνουν εφοριακοί είναι δώσουμε να δω. Ανάποδα, δώσουμε να δω ποιος είναι διαχειριστής και τι αμοιβές πήρε.
1: Α, μάλιστα.
0: Εγώ το ξέρω καλά αυτό, γιατί μόλις μένει μέσα. Εάν δεν μου το πει, γελάω. Μόλις γελάω. Ξέρω ότι θα με ρωτήσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι, αυτό είναι η εμπειρία των ετών. Έτσι είναι. Εάν υποβάλλω εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, ρωτάει η Κατερίνα, μπορεί ο έφορος να με επιβάλλει πρόστιμο, κύριε Σεημένη?
0: Κοιτάξτε, εάν δεν υποβάλλω σε περίπτωση εκπρόσθεσμης δήλωσης, τότε εξαρτάται αν η αρχική δήλωση είχε γίνει εμπρόθεσμα. Δηλαδή, αν έχω βγάλει εγώ μια αρχική δήλωση και μηδενική ακόμα να είναι, κύριε Γιαννίδη, και την έχω βάλει εντός των προθεσμένων που ορίζει ο νόμος, και μετά δω ότι πρέπει να κάνω μια τροποποιητική, η τροποποιητική δεν έχει πρόστιμο. Τι κάνουν λοιπόν οι ορισμένοι εφοροί? Οι ορισμένοι εφοροί το ξεχνάνε, κάνουν πως το ξεχνάνε και βάζουν το φόρο, και αν ο φορολογούμενος είναι, δεν το ξέρει, πάει και πληρώνει 100 ευρώ, 500, όσα είναι αυτά. Μπορεί όμως να το διεκδικήσει, να πει: όχι κύριε, εγώ κάνω αρχική δήλωση εμπρόθεσμη, εντός της προθεσμίας που μου είχε στάξει εσείς σαν έφορος, ΝΑΤΟ, και έκανα τροποποιητική. Δεν έχει σημασία αν η αρχική ήταν μηδενική και η τροποποιητική ήταν ένα απλώς 8.000. Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Αρκεί να έχει γίνει εμπρόθεσμα.
0: Εμπρόθεσμα, να έχει γίνει η αρχική δήλωση.
1: Η αρχική δήλωση. Μάλιστα. Και τελευταίο, τα πράγματα όλα, κύριε Σεημένη, και θα μείνει ένα λεπτό να μου πείτε και το σχόλιο που θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Φόρος κληρονομιάς, κύριε Σεημένη. Ο έφορος μέχρι πότε έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους κληρονομιάς?
0: Κοιτάξτε, δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο κληρονομιάς για ανακριβή δήλωση μετά από 10 χρόνια. Αν έχω κάνει ανακριβή δήλωση μετά από 10 χρόνια από το έτος μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η ανακριβή δήλωση, δεν έχει το δικαίωμα έφορο να επανέλθει. Επίσης, για μη υποβολή δήλωση πάει 15 χρόνια. Δηλαδή, ο έφορος έχει το δικαίωμα μέσα στα 15 χρόνια μετά την ημερομηνία που είχαν υποχρεωμένος να την κάνει τη δήλωση, δεν την έκανε.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν μπορεί να επιβάλλει τους φόρους του. Αν περάσουν 15 χρόνια και μια μέρα, δεν έχει κανένα δικαίωμα έφορος. Το λέω αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και δεν συμβουλεύονται τους λογιστές τους.
1: Έτσι.
0: Έτσι λοιπόν ξαφνικά βρίσκονται μπερδεμένοι και έρχονται μετά να τους και τους λέει νεκροψία δεν γίνεται, λένε, γιατί αν πεθάνει ο ασθενής, ο νεκρός δεν αναστένεται, δυστυχώς δεν αναστένεται.
1: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεημένη, δικό μου. Θα τα σχολιάσουμε το επόμενο Σάββατο. Τι θα θέλατε να ακούσετε γύρω από τα φορολογικά από τον Πρωθυπουργό σήμερα, κύριε Σεημένη, που δεν έχει ακουστεί, ή αν έχει ακουστεί, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά σας κάνει έκπληξη και θα είναι καλό να γίνει για το φορολογούμενο? Πείτε μου ένα από αυτά τα οποία θα θέλατε να ακούσετε για τη φορολογία των πολιτών.
0: Εγώ θα ήθελα να το γενικεύσω αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Θα σας πω τι θέλω να πει. Θα πει πράγματα τα οποία είναι εφικτά να γίνουν. Ναι. Δεν έχουμε συνεννοηθεί να πούμε τίποτα. Τώρα...
1: Ναι, πρώτο και εγώ, δεν έχουμε συνεννοηθεί.
0: Σας το λέω ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω οποιοδήποτε πρωθυπουργός, και ο Σιμίδης όταν ήταν, και ο Κωστάκης ο Καραμαλής, όλοι ο κόσμος, και αυτός ο Τσίπρας που ήταν, όλοι. Πρέπει να μιλάνε εντός πλαισίων των δυνατοτήτων. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου τάζω εγώ εσένα ότι θα σε κάνω βασιλιά και μετά να μην μπορώ να σε κάνω, να μην σου δώσω ούτε ένα φράγκο, ας πούμε. Ή να στα δίνω από τη μια μεριά και να στα βάζω από την άλλη με άλλους φόρους. Πρέπει οπωσδήποτε, όπως αυτό που λέμε, κοστολογημένα να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Να είναι πράγματι κοστολογημένα με μια επιτροπή που θα πρέπει να υπάρχει, αυτή η επιτροπή που να είναι από όλα τα κόμματα μαζί. Να τα κοστολογούν αυτά. Αν και θα τσακώνονται, γιατί άμα πάνε εκεί πέρα μεταξύ του.
1: Έχουμε το γενικό λογιστήριο, έχουμε τους ανθρώπους να τα κοστολογήσουν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, να γίνουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να συμβούν, μάλιστα.
0: Ναι, μπορεί να συμβούν. Αν δεν μπορεί,
1: μην λέει
0: ψέματα στον κόσμο. Έτσι. Εγώ δεν είμαι επιρρεπής να ακούω ψέματα. Δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Αντιπαθώ τις φάτσες που μου λένε ψέματα και το ξέρω ότι μου λένε ψέματα. Λοιπόν,
1: το επόμενο Σάββατο λοιπόν, σχολιασμό.
0: Όποιο μου έχει πει ψέματα, θα του βάλω μαύρο που δεν θα πάει άλλο.
1: Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.

Να περάσετε όμορφα. Εμείς θα είμαστε εδώ 8 η ώρα στο απογευματινό μαγκαζίνο και για τη σύνδεση με τον Πρωθυπουργό και την ομιλία του. Υπενθυμίζω ότι ακολουθεί οι δύο, Γιώργο Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου, ρεπορτάζ στις 7 εδώ στον Sky 100,3 ραδιοφωνικά και μετά 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky. Και μετά 9 η ώρα ο Άρης Πορτοσάλτε τιμά τρία Σάββατα σειρά, τρεις ανθρώπους που φύγανε. Πρώτο Σάββατο, αυτό το Σάββατο τιμά και θυμάται μαζί με την κυρία Μιράντα Ξαφά και τον κύριο Νίκο Λιβιζάτο, τον Στέφανο Μάνο. 9 η ώρα στο ραδιόφωνο του Sky. Εμείς το απόγευμα στις 8 η μέρα για Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Δήμητρα Σταματίου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Τζέσσε Αμπντουλάη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον Πέτρο Μωρέτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Bella FM. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκιαθός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η λεωφορός Ευελπίδων από τη λεωφορό Κωνσταντίνου Καραμαλή στην περιοχή της Βούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση στα 1000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα στο Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε εκλείο διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Επιποδός θα βρίσκονται περισσότερο από 3.500 αστυνομικοί. Παράλληλα θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Χωρίς ενεργές φλόγες, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Παράλληλα, συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακειμένη έκταση και έχοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Ευβοία, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνη στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απασταλμένοι του, ο Στίβ Βουίτκοφ και ο Τζαρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις ΗΠΑ.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση του Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέξησε ο Μανουήλ Καρλής. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στα στουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙΧΕ στην Ασούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας, κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Καλημέρα, Γιώργο Γρηγοριάδη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Είμαστε το ρεπορτάζ στις 7.
1: Τώρα. Γιατί και σε λίγο τι θα είμαστε.
0: Το ρεπορτάζ 10.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πάει λέγοντας. Μετά, άμα δηλαδή είχαμε και άλλη εκπομπή, θα λεγόμασταν ρεπορτάζ
1: στις 12, στη 1, στις 3 το πρωί.
0: Η λέξη ρεπορτάζ, το κλειδί που ανοίγει όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, εδώ με την παρέα μας την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαβατιάτικη παρέα, καυτή σε όλα τα επίπεδα, κυρία Μίνα.
1: Καλά, εντάξει, είναι και το Σαββατοκύριακο τέτοιο.
0: Από ποια άποψη?
1: Από όλες τις απόψεις.
0: Από όλες είναι.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι της εισπράξεως κανονικά. Αυτό πρέπει να το μετονομάσουμε. Αυτό το επόμενο, το μεθεπόμενο, θα το μετονομάσουμε της εισπράξεως.
0: Τσέπη.
1: Παιδί μου.
0: Δηλαδή το κοιτάς, το πας οικονομικά κατευθείαν.
1: Μα πώς να το πάω. Κανονικά πρέπει να είναι το Σαββατοκύριακο που πρέπει να αφαιρέσουμε όλοι από τα κομπιουτεράκια μας το πλην. Πρέπει να τα κομπιουτεράκια μας, πρέπει αυτά τα Σαββατοκύριακα να έχουν μόνο το συν και το επί. Γιατί όλα τα κόμματα αυτά τα Σαββατοκύριακα που έρχονται, Γιώργο,
0: μάλιστα,
1: θα είναι τα Σαββατοκύριακα που θα μας δίνουν.
0: Εντάξει.
1: Οπότε
0: δόξα
1: εμείς,
0: το Θεό να λέμε,
1: ως πολίτες, να μην το συζητάς και να κάνουμε και μεγάλο σταυρό. Βέβαια. Οπότε εμείς, Γιώργο, αυτά τα Σαββατοκύριακα, κυρίες και κύριοι, έχετε μόνο να σκεφτείτε τι θα τα κάνετε, πού θα τα βάλετε, πώς θα τα επενδύσετε.
0: Ωραία, για την αύξηση στη θερμοκρασία.
1: Ποια θερμοκρασία, ανθρωπέ μου? Εγώ κάθομαι και σου λέω ότι θα γεμίσουν οι τσέπες σας.
0: Για την αύξηση στην ερωτική διάθεση.
1: Ο Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν τα θες αυτά.
1: Δεν μπορώ. Εγώ του λέω.
0: Κοιτάς μόνο την ουσία δηλαδή.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου, τώρα.
0: Τα μπικικίνια.
1: Εγώ σου λέω τι σου δώσε ο Τσίπρας την Τετάρτη.
0: Ναι,
1: τι θα σου δώσει ο Μητσοτάκης σήμερα. Τι θα σου δώσει ο Ανδρουλάκης το άλλο Σαββατοκύριακο. Τι θα σου δώσει ο Κουτσούμπας. Τι θα σου δώσει η Δούρου. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες για τα ερωτικά σου. Άνοιξε ένα οροσκόπιο και δες τα, ρε Γιώργο, πρωί-πρωί.
0: Είστε κι εσείς οι άνθρωποι που τα βλέπετε όλα με το χρήμα. Είμαστε κι εμείς που είμαστε ρομαντικοί.
1: Είστε ερωτιάριδες.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Ωραία.
0: Άλλωστε στο τέλος της μέρας τι μένει? Μια ζεστή αγκαλιά και ένα γλυκό φιλίμινα. Τελείωσε.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Ωραία, να την πας την κοπέλα σου για πορτοκαλάδα και αυτό στην Πυραϊκή,
0: ναι,
1: και αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά να την πας και για κάτι παραπέρα. Γι' αυτό σου λέω, άκου να δεις τι θα σου πούν, πώς θα σου γεμίσει τις τσέπες σήμερα και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη, τέλος πάντων, που είμαστε στη ΔΕΘ και θα τα γεμίσουμε τις τσέπες μας. Έτσι και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, για κάτσε να δούμε το πραγματικό μας εισόδημα, πώς θα φανεί, έτσι. Αυτό εμένα, κοίτα, αν με ρωτάς τώρα στα σοβαρά, αυτό με ενδιαφέρει, πραγματικό,
1: ναι,
0: εισόδημα.
1: Αυτό τώρα,
0: λέτε, να σου πω, ρεπορτάζ από καντίνες, δεν το αφήνουμε.
1: Ποιο ρεπορτάζ?
0: Από καντίνες.
1: Σε πήρε ο άνθρωπός μας την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπός μας?
1: Αυτός που μου έλεγες, ο φίλος σου από την καντίνα που σε ακούει κάθε Σαββατοκύριακο. Που στριμώχνονται μετά.
0: Με το τζιπ, ο μαύρος τζιπ.
1: Δεν ξέρω, ο μαύρος, ο πράσινος.
0: Ο μαύρος, ο πίτς, σήμερα έχουν φύγει όλοι για Θεσσαλονίκη.
1: Α, είναι Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Άδεια η Μιχαλοπούλου.
1: Τρώει στην καντίνα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή
0: και
1: τώρα.
0: Και διπλοπαρκαρισμένος πάντα, έτσι. Με σεβασμό στις αρχές του. Δεν το αλλάζει ποτέ.
1: Εσύ και όργο να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ μετά από 35 χρόνια. Έρχεσαι να μου πεις εμένα για διπλοπαρκαρισμένους, δεν φοβάσαι?
0: Κοίτα, τη φοβάμαι.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ήθελα να σου το πω και την προηγούμενη εβδομάδα και λέω, άστο να σου δώσω μια ευκαιρία.
0: Βάλε τους να τους γράψουμε όλους.
1: Έλα, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω τώρα, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Και εσείς, κύριε που διπλομαρκάρετε, σας παρακαλώ πολύ. Μαζευτείτε λίγο.
0: Κάποιος σας ακούει, κύριε.
1: Ελάτε, κύριε, σας παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καντίνες άδειες. Σουλινοργίες άδειες επίσης. Το γνωστό μπαρ εκεί στη.
1: Γιώργο, εργάζονται οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά ήταν άδεια σήμερα. Εντάξει. Πρέπει να έχουν ανέβει όλοι πάνω. Πάνω λέει δεν έχει ούτε πώς το λένε. Πώς το είπες, εσύ το είπες. Ούτε τρίγωνο.
1: Έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα?
1: Να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ, με τον καιρό.
0: Βεβαίως να ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Γιατί έχει άνοδο, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο, μην νομίζεις.
0: Εδώ λέει θα ξαναξηγηθούμε στις... εντωμεταξύ, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Άστο να έχει καλές θερμοκρασίες, γιατί κάτι άκουσα ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει από το 1,80.
1: Ναι.
0: Τι ναι, πώς το, τι εννοείς ναι.
1: Αφού θα πάρεις λεφτά, θα αυξηθεί ο κατώτατος Γιώργο. Έλα Γιώργο, θα αυξηθεί ο κατώτατος Γιώργο. Μη μου λες μετά ότι δεν έχεις λεφτά. Μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ οι τιμές Γιώργο. Θα έχεις Γιώργο να πληρώσεις. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε παρακαλώ στον καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Έλα.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη στην παρέα μας, μετεωρολόγος του Sky.
1: Κουτσούπη.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ δεν βλέπετε.
0: Ζεσθενόμαστε. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε.
2: Και λίγο παραπάνω.
0: Μακάρι, για να ακούσουμε.
1: Για πείτε μας, για πείτε μας.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι με το ότι ο καιρός είναι αίθριος και σήμερα και αύριο, συλληπιρωτικά, ορεινά και νησιωτικά, και έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα. Τώρα, να δούμε λίγο τους ανέμους. Τις επόμενες ώρες θα πνέει μελτέμι 7 μπουφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και την Κρήτη. Mm-hmm. Μετά το μεσημέρι θα δούμε μια σταδιακή εξασθένιση, η οποία θα είναι αισθητή κυρίως από τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή δεν θα ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ. Μελτέμι περιμένουμε όλη την εβδομάδα στο Αιγαίο, εκεί κοντά στα 6 μποφόρ. Αντίθετα στο Ιόνιο, και σήμερα και αύριο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ. Πολύ πιο ήσυχη η άνεμη λοιπόν στο Ιόνιο. Mm-hmm. Και ο υδράργυρος που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, φαίνεται ότι ανεβαίνει. Σήμερα τα επιρωτικά θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς, και συγκεκριμένα περισσότερο στην Θεσσαλία και τμήματα της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεραίας και της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς και στην Αττική τους 34. Ενώ
1: συγγνώμη,
2: αύριο...
1: μιας και είπατε Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το βράδυ θα έχουμε τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο καιρός θα είναι καλός. Θα μπορέσουν να διαδηλώσουν με καλές καιρικές συνθήκες, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Ακριβώς, δεν περιμένουμε καθόλου βροχοπτώσεις, αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη την χώρα.
1: Ωραία.
2: Και στη Θεσσαλονίκη, οπότε κανένα πρόβλημα και
1: ωραία.
2: Εκεί και το βράδυ το ίδιο. Από αύριο περιμένουμε την σημαντική άνοδο στην θερμοκρασία, δηλαδή στα υπηρετικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά έως 39, πάλι στις περιοχές που είπαμε, δηλαδή στη Θεσσαλία κυρίως και σε κάποια τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Και στα νησιά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 35 βαθμούς. Βέβαια αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Από τη Δευτέρα περιμένουμε το θερμόμετρο να επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, καθώς θα πνέει μελτέμι. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί την Κυριακή ουσιαστικά οι άνεμοι θα πνέουν πολύ πιο ήπιοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
1: Ωραία, μας τα είπατε. Μια χαρά.
0: Μια χαρά,
1: Άρα λοιπόν, όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά. Μπορείτε να πάτε στην έκθεση, μπορείτε να πάτε και το απόγευμα, αν έχετε προγραμματίσει για τις διαδηλώσεις σας, κανένα πρόβλημα. Όσοι είστε στην Αθήνα, μπορείτε να πάτε για τα μπανάκια σας.
0: Να επισκεφτείτε και την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον την επόμενη χώρα Λαπωνία, άμα θες να.
1: Εντάξει, ρε παιδί, αλλά αυτή είναι μέσα σε κλειστό. Ναι.
0: Αν θέλεις.
1: Εντάξει, σε κλειστό χώρο είναι όμως αυτή, δεν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τον καιρό για να πας. Εν πάση περιπτώσει. Εσείς λοιπόν που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα, μια χαρά μπορείτε να πάτε για τα μπανάκια σας. Κανένα πρόβλημα. Όλα ωραία και καλά λοιπόν. Και τη Δευτέρα λοιπόν, εμείς που έχουμε ρεπό, μια χαρά μπορούμε να πάμε για τον μπανάκι μας.
0: Θα πάμε, εννοείται. Κυρία Κουτσούπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Μόνο να πω ότι πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Κρήτη, η Αττική, η Μισή Εύβοια, νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, είναι σε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά. Πολύ υψηλή, πορτοκαλί.
1: Είναι πορτοκαλί, ναι. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, είναι ίσως ο μόνος υπουργός ο οποίος δεν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις. Έμεινε στην Αθήνα. Ακριβώς επειδή έχει πορτοκαλί σήμερα, βαθμό δηλαδή επικινδυνότητας 4, κρίθηκε ότι έπρεπε να μείνει στην Αθήνα, στο επιχειρησιακό κέντρο.
0: Και πολύ σωστά, νομίζω, λοιπόν, πράττει, έτσι.
1: Το κανονικό πράττει, φυσικά. Και είναι το σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρτζου να μας πει τα facts της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλώς τον.
1: Βέβαια, έχουν την τιμητική τους οι συνάδελφοι σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Μήνα, καλημέρα, Γιώργο. Μήνα, να πούμε ραδιοφωνικά καλή αρχή.
1: Θα το πούμε και τηλεοπτικά. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
3: Καλή σεζόν, όλα τα καλά, εύχομαι. Και εγώ θα ξεκινήσω λίγο με τα στενάφορα, γιατί λέγαμε ότι κάτι άκουσα που είπατε για τον καιρό, θα είναι μια χαρά και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι
3: για να κόσμο στην έκθεση.
1: Ναι.
3: Ο καιρός πράγματι είναι μια χαρά. Mm-hmm. Αυτό που είναι δύο τρομάρες είναι το που θα σταθμεύσει κάποιο για να έρθει στην έκθεση.
1: Τώρα έχετε πραγματικά μετρό. Κάτσε ρε Δημήτρη. Μισό λεπτό ρε Δημήτρη. Έχετε μετρό.
3: Έχετε μετρό όμως. Πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλο. Όποιο θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του και να κατέβει στην έκθεση, δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί δεν μπορεί να παρκάρει πουθενά. Αυτό είναι για λόγους ασφαλείας, αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους έχει πλέον απαγορευτεί, όπως το μάθαμε σήμερα το πρωί, η είσοδός μας των οχημάτων μέσα στην έκθεση. Οπότε ούτε και εμείς μπορούμε να παρκάρουμε, οπότε μάλλον και εμείς με το μετρό θα έρθουμε.
0: Το πεζό επί δύο. Πεζό επί δύο.
3: Έτσι. Θα κουβαλήσουμε τα πράγματά μας, τις πλάτες και θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλος ο χώρος περιμετρικά της ΔΕΘ και από αέρος με drones θα γίνει φρούριο κανονικό. 5.000 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες, θα έχουμε και drones όπως σας είπα. Γενικά,
1: από όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις μαθαίνω εγώ της Ελλάδας έχουν έρθει δημιουργίες, εκτός από την Κρήτη και από μία ακόμα, και από το Αιγαίο. Και από την αστυνομική διεύθυνση Αιγαίου δεν έχει έρθει. Από όλες τις υπόλοιπες έχουν έρθει δημιουργίες στη Θεσσαλονίκη.
3: Ακριβώς, και καταλαβαίνετε ότι, επειδή αναφέραμε νωρίτερα για το μετρό, να πούμε ότι και το μετρό, τις ώρες που θα είναι η κινητοποίηση το απόγευμα, μια σειρά από κινητοποίησεις, θα έχουμε τους αγρότες που θα έρθουν με περίπου 20 τρακτέρ. Η συγκέντρωσή τους είναι στις 5 η ώρα στη ΧΑΔ. Θα έχουμε μέλη της κοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία. Και αυτά 5,5 με 6 θα συγκεντρωθούν όλοι στο άγαλμα του Βενιζέλου και στην Καμάρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια σειρά από κινητοποιήσεις. Εκείνη την ώρα λοιπόν και η κεντρική σταθμή του μετρό από τον Ευκλείδη έως και τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας. Και φυσικά περιμένουμε αρχικά τώρα το πρωί στις 10 η ώρα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα φτάσει εδώ για να κάνει τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, της 20ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι επαιτειακή χρονιά, γιατί ουσιαστικά συμπληρώνονται 100 χρόνια
0: έτσι.
3: Από το 1926, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέτος τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα προσελκύσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον, το περίπτερο της Ιαπωνίας. Συμμετέχουν 25 εταιρείες κολοσσί στο συγκεκριμένο περίπτερο.
1: Εντάξει, μάλλον είναι και μια χώρα με μια κουλτούρα που τραβάει να δεις, να μάθεις. Έχει
3: κουλτούρα, έχει φιλοσοφία, έχει τεχνολογία, ιστορία.
1: Ναι.
3: Μας ξαναγούν ουσιαστικά, όπως μας το είπαν οι άνθρωποι χθες, στη φιλοσοφία του Τακούμι.
1: Ναι.
3: Η φιλοσοφία του Τακούμι είναι κάτι που συνδυάζει τη μαεστρία, την κινητικότητα, όλη αυτή την άβρα της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ανακαλύψουμε εδώ. Περισσότεροι εποχή εκθέτες στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. 25 χώρες συμμετέχουν, εκτός από την Ιαπωνία. Και φυσικά θα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι όλα γεμάτα.
0: Εστιατόρια, ταβέρνες, έτσι, μπουζουξίδικα, γύρω-γύρω.
3: Ναι, εντάξει, το 100% είναι λίγο για να το περιγράψω. Το 100% είναι λίγο, πραγματικά.
0: Το 100% είναι λίγο.
3: Να έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Το μόνος χώρος που δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή είναι από οχήματα στο κέντρο. Άμα γυρίσει λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει απαγορευτεί η στάθμευση παντού. Οπότε από εκεί και πέρα, όσοι έρθουν θα πάρουν κάποιο ταξί, κάποιο λεωφορείο, κάποιο μετρό.
0: Μάλιστα.
3: Και θα έρθουν εδώ.
1: Μάχας, ήμασταν και εμείς εκεί. Και σε έπρεπε να πάρουμε.
0: Θα τον δούμε 10 παρα 20 στο τηλεοπτικό.
3: Έχω διάφορες εκπλήξεις, θα τα πούμε και
1: τέλεια. Θα τα πούμε λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και θα σε δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Να σε
0: καλά.
1: Εντάξει, τώρα που θα πάμε. Ή θες να πάμε σε ένα τραγουδάκι, τι θες να κάνουμε.
0: Όχι.
1: Θες να πάμε σε όνομα και πράγμα.
0: Σε όνομα και πράγμα.
1: Όνομα και πράγμα τώρα. Στον πρόεδρο. Όχι, πρώτα θα σου πω την ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άκου. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά είπα την ιδιότητά σας?
4: Σωστά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και το όνομα. Καλή. Πείτε και το όνομά σας τώρα.
4: Γλύκος. Όχι γλυκός.
1: Καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς, ακροατές σας. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Και γιατί σας φιλοξενούμε σήμερα? Γιατί μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνετε να φουρνίζετε και να βγάζετε τι άλλο, τρίγωνα πανοράματος.
4: Αφού όλη η Ελλάδα έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, τι θα κάνουμε?
0: Ισχύει όντως η είδηση αυτή, ότι δεν έχει μείνει τρίγωνο πανοράματος ούτε για δείγμα?
4: Λοιπόν, χρόνια τώρα, όποιος Αθηναίος ή από όπου πήγαινε, από όποιο μέρος της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, στο φεύγα θα έπαιρνε και ένα κουτάκι τρίγωνα πανοράματος. Δεν έχει γίνει τώρα. Αυτό είναι παραδοσιακό.
1: Σωστό.
4: Οπότε τώρα με την έκθεση έχει ανέβει όλος ο λαός επάνω. Οπότε ο καθένας που θα πάρει ένα κουτάκι δεν μπορούν να σε καλύψουν. Αναγκαστικά έχουν φύγει όλα τα τρίγωνα. Θα φύγουν μάλλον.
0: Τώρα ένα κουτάκι ο ένας, ένα κουτάκι ο άλλος. Άμα πάλι 100.000 άνθρωποι τελείωσαν τα κουτάκια.
1: Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Τα τρίγωνα πανοράματος είναι τώρα ένα γλυκό το οποίο, εντάξει, το βρίσκεις ρε παιδί μου και στην Αθήνα. Γιατί όμως το δικό σας εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει άλλη γεύση, μπορείτε να μου πείτε? Και γιατί όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να φάμε το δικό σας τρίγωνο πανοράματος και θέλουμε να το πάρουμε και να το φέρουμε και στην Αθήνα?
4: Λοιπόν, νομίζω ότι παραδοσιακά, επειδή άρχισε να βγαίνει εκεί το τρίγωνο πανοράματος στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
4: έχει μείνει αυτό τώρα και η Αθήνα το βγάζει. Πολλά ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα έχουμε τρίγωνο πανοράματος. Αλλά έχει μείνει η παράδοση στη Θεσσαλονίκη και τώρα η Θεσσαλονίκη πάει να το κάνει και παραδοσιακό προϊόν, να το περάσει στα προϊόντα που είναι στα πόδο.
0: Α, μάλιστα.
4: Όπως και το ραβανί Βερίας.
1: Σωστό.
0: Κύριε Γλυκέ, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα το πολύ που μας γλυκάνατε.
4: Το θέμα είναι, γλυκά θα φέρουμε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός θα μας γλυκάνει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αχ, να σας πω κάτι. Μην ανησυχείτε, όταν έχει έκθεση Θεσσαλονίκης, όλοι μας γλυκαίνουν. Ο Πρωθυπουργός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στη ΔΕΘ. Όλοι μας γλυκαίνουνε. Μετά έρχονται, μην ανησυχείτε, οι πίκρες έρχονται μετά. Ναι, το Σεπτέμβρη. Μην ανησυχείτε. Όλοι στις γλύκες είμαστε. Στα γουτσου γουτσου είμαστε πάντοτε το Σεπτέμβρη.
0: Τι θα δώσουν πάντα το λένε. Το τι θα πάρουν, από πού θα το πάρουν δεν λένε. Ναι, ακριβώς. Και σε ποιους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γρήγορα μηνύματα γιατί πρέπει να πάμε σε break. Καλημέρα, καλή σεζόν, όλα θετικά, όλα καλά. Λέει από τις Καυτές Έρες σας χαιρετά ο καυτός σας άσπονδος φίλος, πολιτικός Αλέξανδρος. Στα Κουμούνια λέει που έχετε κατακλείσει όλη την πάντα των FM. Το κατάλαβες?
1: Εμείς είμαστε τα Κουμούνια.
0: Με σύμφωνα με τον Αλέξανδρο, ναι, μας λέει από πέρσι μας έχει στο μάτι.
1: Είστε στοχοποιημένοι από πέρσι δηλαδή. Μάλιστα.
0: Γκρίνια και ο Θανάσης. Τι χαριτομενιές είναι αυτές, λέει, μόνο έρωτας. Έλεος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο Καντινιέρης, λέει. Αστιάκια της δεκάρας. Και κλείνοντας, λέει, Γιώργο, πρόσεξε την παντόφλα.
1: Για σένα τα λένε αυτά.
0: Ναι, για μένα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα από τα φιλόξενα Χανιά. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε η ηθοποιός Νέλι Γκίνη. Το 1934 ο δημοσιογράφος Φρέντι Γερμανός. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 2006 ο παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος και η πιανίστρια ακορντεονίστρια Ευαγγελία Μαργαρόνη το 2018. Και ο Τάκης ο Λαγωνίσης, από το Λαγωνίσι, ο φίλος μας. Καλημέρα σας, είμαι στο αεροδρόμιο σε άφιξη και δεν μπορώ να ακούσω για την επόμενη ώρα. Να τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη, γι' αυτό μας το λέει. Όμως το νου σας ρε μάλια, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο πρωινό έχουμε κυρία το νου σας. Καλημέρα Μίνα και Γιώργο και άλλες πρωινές δυνάμεις.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky ο Πρωθυπουργός απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτακής αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Σε εκλείο διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ωραία, να κάνουμε τώρα κανονικά την έναρξη της εκπομπής, μπορούμε.
1: Πάλι.
0: Να πούμε τα χρόνια πολλά και αυτά, δεν θες.
1: Πάλι.
0: Εδώ.
1: Ορίστε, πες τα.
0: Γιορτάζει ένα σωρό. Ονόματα, φοβερά ονόματα. Ελισάβετ Ζαμπέτη.
1: Ένα σωρό, άκου. Ένα σωρό. Μη χειρότερα, Παναγία.
0: Σωρό.
1: Άκου.
0: Ελισάβετ Ζαμπέτη, Ζαμπέτα, Ζαχαρία, Ζαχαρούλα.
1: Α, στη φίλη μου τη Ζαχαρούλα να πω χρόνια πολλά. Και στο φίλο μου το Ζαχαρία.
0: Πολύχρονη.
1: Πολύχρονη να είναι.
0: Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ημέρα φιλανθρωπίας σήμερα. Και πώς το λέγει η γιαγιά μου, φιλανθρωπία λέει, αλλά να μην γνωρίζει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου.
0: Πολύ σωστό.
1: Ή τι, η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Τώρα ένα από τα δύο, δεν ξέρω να το πω σωστά.
0: Τέλος πάντων, κάντο ναι. Και κράτησε το για σένα.
1: Α, μπράβο, το πες πιο απλά εσύ, ναι. Σωστά, ναι.
0: Και Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Μούσια.
1: Αμάρε Γιώργο.
0: Μούσια.
1: Μούσια. Αυτό πάει καλύτερα σήμερα, νομίζω.
0: Θες να σου βάλω μία μαντινάδα που νομίζω θα σε εκφράσει.
1: Για πες, γιατί μου αρέσουν οι μαντινάδες. Για... Τι μου αρέσουν πολύ. Για πες.

0: Τι έτος έχουμε?
1: Κάτσε να το τσεκάρω, δεν είμαι και σίγουρος. 2026.
0: Are you sure?
1: I'm very sure, yes.
0: Α, γιατί κάτι μου θύμισε από 80. Ξέρω.
1: Εντάξει. Είχαμε επέτειο, δεν είχαμε?
0: Ρε παιδί μου, πολύ παλιά συνθήματα δεν είναι τώρα αυτά? Αγγίζουν αυτά τους νέους?
1: Αγγίζουν το παλιό ορθόδοξο ιστορικό Πασόκ, όλους τους πολίτες που κάποτε...
0: Ναι, ο κόσμος προχωράει, θέλω να το καταλάβεις αυτό.
1: Τι να έπαιζε δηλαδή, τραπ?
0: Όχι βρε παιδί μου, αλλά έχει προχωρήσει ο κόσμος. Μαντινάδες, Αντρέ, Μπρος για μια λάθη. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σας πω βρε παιδιά, αφήστε με τώρα.
1: Χορούς είχε, τραγούδια είχε,
0: μαντινάδες είχε,
1: ρακές είχε, τρακτέρ είχε.
0: Τρακτέρ είχε.
1: Ανέβηκε ο κύριος Φαραντούρης πάνω μαζί με τους υπόλοιπους εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραίες εικόνες,
0: εντάξει, έπεισαν.
1: Όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν τους,
0: ναι,
1: δεν έχουν προοπτική για το μέλλον.
0: Λένε κάποιοι. Δηλαδή, εσύ ας πούμε τώρα.
1: Λένε κάποιοι.
0: Ναι. Δηλαδή, ωραία, να το θυμούνται το παρελθόν τους.
1: Ναι.
0: Τους ηγέτες τους.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τα συνθήματά τους, τα συμβολά τους.
0: Ναι.

0: την Κρήτη τους,
1: ναι,
0: το τρακτέρ.
1: Ναι.
0: Τα τρακτέρ δίνανε αυτό,
1: δηλαδή,
0: πάντα το σύνθημα.
1: Συγγνώμη Γιώργο, για να καταλάβω.
0: Να καταλάβεις.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι σε ένα κόμμα αυτό που είναι η βάση του είναι τα συνθήματά του, τα τρακτέρ του και οι σημαίες του.
0: Είναι κάποια από τους συμβολισμούς που θα έπρεπε ενδεχομένως στην παρούσα φάση να αναδειχθούν μέσα από μια επαιτειακή επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί, ίσως. Δεν
1: Μάλιστα.
0: ξέρω. Μπορεί να διαφωνήσω όμως και, σεβαστώ απόλυτα.
1: Εντάξει, εγώ, okay, εντάξει, τι να πω.
0: Μήπως θες να έρθει κανείς να σου πάρει τα κοσμήματα.
1: Να μου πάρει τα κοσμήματα.
0: Από το σεντούκι.
1: Όχι, αλλά εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτή τη γιαγιά θέλω να τη γνωρίσω.
0: Μιλάμε για τη γιαγιά της κυρίας Αναστασίου.
1: Ναι. Κυρία Αναστασίου, δεν ξέρω πάντως αν μας ακούτε, αλλά εγώ τη γιαγιά σας θέλω να τη γνωρίσω.
0: Για να την ακούσουμε την κυρία Αναστασίου.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
3: Ωραία.
2: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Της λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
0: Ζάναξ. Θα πάρει Ζάναξ η γιαγιά της κυρίας Αναστασίου, μην της πάρει ο Τσίπρας τα κοσμήματα.
1: Τα βραχιόλια.
0: Τα βραχιόλια.
1: Εδώ καλά, εδώ κανονικά, με συγχωρείτε, έπρεπε να σας είχαμε ζητήσει να μας βάλετε τα... Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Με έχεις και κοιμάμαι. Αυτό πιστεύεις δηλαδή ότι φοβήθηκε η γιαγιά?
0: Πατριωτική σφορά το είπανε πάντως.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει σχέση με την πατριωτική σφορά. Αυτό έχει κάτι άλλο να κάνει. Αυτό έχει με το που είπαν ότι θα ψάχνουμε ακόμα και τις θηρίδες.
0: Ναι, ο κύριος Παπάς το είπε, ο αναπληρωτής των μέρες.
1: Ναι, ότι θα ψάχνουμε. Μετά όμως το άλλαξε
0: το
1: λίγο.
0: Άλλαξε, ναι,
1: ναι, το άλλαξε λίγο. Βέβαια, κατάλαβες. Κοίταξε να σου πω τώρα πάντως. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τις θηρίδες, τα κοσμήματα και τα όλα αυτά τώρα και τα δαχτυλίδια, έτσι. Υπάρχει μια συνεννοησία. Δεν είναι τώρα και το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου να υπάρχει μια τέτοια συνεννοησία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ιδίως όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε λάθος γίνει στις δηλώσεις θα αναδειχθεί από την κυβέρνηση. Έτσι. Και ταυτόχρονα και ό,τι λάθος γίνει από την κυβερνητική πλευρά σε επίπεδο δηλώσεων αναδεικνύεται από την αντιπολίτευση. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βεβαίως.
1: Η κυρία Αναστασίου.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Αναστασίου ήταν αυτή που είχε πει και για το είμαι ένα θάνατο πιο κοντά στο. Αυτή δεν είναι.
0: Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, νομίζω.
1: Αυτή δεν είναι. Α, εντάξει. Ναι.
0: Πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Ναι. Θέλει ένα debate με τον Τσίπρα.
0: Άκουσε τον.
1: Για να ακούσω.
3: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
4: Debate με Τσίπρα.
3: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα θέλει.
4: Μπορεί να τα βγάλει πέρα από τον Τσίπρα.
3: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια.
1: Θα λογαριαστούν στα ψηλά αλόνια, Γιώργο.
0: Κοίτα. Γενικώς.
1: Θα λογαριαστούν στα ψηλά λόγια.
0: Γενικώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που όλοι τσακώνονται με όλους για όλα τα θέματα και με κάθε ευκαιρία.
1: Θες να ζητήσουμε κάτι από τους ακροατές μας?
0: Βεβαίως.
1: Θες να μας στείλουν debate που θα ήθελαν να ακούσουν? Ποιον με ποιον? Εσύ, ας πούμε, ποιον θα ήθελες να ακούς? Debate με ποιον θα ήθελες?
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Ιδανικά.
0: Ειλικρινά όμως,
1: ναι,
0: τώρα θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βελόπουλος Λατινοπούλου.
1: Όχι, μωρέ.
0: Πατριωτικό debate.
1: Όχι, όχι. Άκου, θα σου πω. Εγώ, ό,τι και να ήταν, θα ήθελα πρώτα να έχει μέσα βούλτεψη.
0: Α, καλά, εννοείται, φυσικά.
1: Θα πνιγείς, παιδί μου, περίμενε.
0: Είπα να πιω μια γουλιά καφέ και το πέταξες.
1: Την κατάλληλη στιγμή το είπα. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε βούλτεψη. Να σκεφτώ όμως με ποιον θα ήθελα βούλτεψη. Βούλτεψη. Με έναν άντρα. Με ποιον να βάλω? Να βάλω με ποιον. Για σκέψου έτσι έναν. Με ποιον?
0: Τώρα, ναι.
1: Θα βάζα βούλτεψη.
0: Με Άδωνη. Όχι, τι λέω, μωρέ.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Μπερδέθηκα, sorry.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Βούλτεψη, επειδή πες άντρα, με τέτοιο, πες το, με πλεύση ελευθερίας.
1: Βούλτεψη με ζωή.
0: Με ζωή. Καλό.
1: Ζωή. Καλό.
0: Δυνατό.
1: Πώς σας φαίνεται, θέλετε. Βούλτεψη με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Και βούλτευση με Λατινοπούλου θα ήταν ωραίο. Και Λατινοπούλου με Κωνσταντοπούλου θα είχε ενδιαφέρον.
1: Λατινοπούλου με Κωνσταντοπούλου.
0: Θα γινόταν, ναι. Άστο. Να σου πω, άκου τι είπε η κυρία Λατινοπούλου για τον κύριο Βελόπουλο.
4: Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
2: Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν Κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
4: Ποιος είναι ο Κομπογιαννίτης?
2: Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε, για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, γιατί να πάει, άλλος θα το θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σου δώσει την
5: ουσία. Δηλαδή, αν σας καλούσε.
2: Δεν θα πάει με το στον Κομπογιαννίτη.
5: Αν σας καλούσε ο κύριος Σαμαράς, δεν θα πηγαίνατε να συνεργαστείτε μαζί του.
2: Λοιπόν, σας το απάντησα. Δεν θα γίνει καμία συνεργασία της Φωνής Λογικής. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν είμαστε σοσιαλιστές. Και μεγαλύτερο σοσιαλιστή
4: που είναι ο ΚΚΕ, το ίδιο πράγμα λέει.
2: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Κατάλαβε.
1: Πάντω για τον κύριο Σαμαρά δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου, δεν. Για τον κύριο Βελόπουλο λέει, για τον κύριο Σαμαρά δεν.
0: Είπε, δεν είμαστε σοσιαλιστές. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν είμαστε σοσιαλιστές.
1: Εντάξει τώρα, δεν το σηκώνει το ανάστημά τη στον κύριο Σαμαρά.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, θα δούμε πάρα πολλά αυτό μάλλον το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα έχουμε συνέχεια τέτοιες δηλώσεις, συνέχεια τζατζαρίσματα, κόντρες, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όρεξη να έχετε να ακούτε.
1: Εγώ γι' αυτό το debate ζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι για να πάμε και στα ελληνοτουρκικά που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Ορίστε, Power to the People λέει το τραγούδι, Γιώργο.
1: Εννοείται, Power to the People.
0: Ορίστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Γιατί σαν να έχουν οι γείτονες, Γιώργο, ανεβάσει πολλές στροφές. Σαν να... Όχι, εγώ δεν λέω...
1: Ακόμα μία φορά.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να συγκριθεί, γνώμη μου, με καμία φορά, έτσι. Όχι, η φράση το κλιμακώνουν, νομίζω ότι είναι κάπως ξεπερασμένη. Εδώ φαίνεται πολύ, πολύ διαφορετική πια η κατάσταση. Θα μας τα εξηγήσει, νομίζω, καλύτερα ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, ο πτέρερχος. Καλημέρα σας, κύριε Ιατρίδη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς είστε?
2: Όλα πάνε καλά.
0: Όλα πάνε καλά.
2: Έχουμε εξελίξεις. Η επικαιρότητα δεν ξεμένει από νέα, οπότε πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε την κλιμάκωση που περιγράφηκε η Μίνα από της τουρκικής προκλητικότητας. Το καινούριο που μπαίνει στο τραπέζι είναι αυτές οι υπερπτήσεις drone. Και πολλοί συνδέουν αυτές τις υπερπτήσεις των drone με την δημιουργία των τουρκικών, εντός εισαγωγικών η λέξη, θαλάσσιων πάρκων, έτσι. Αυτό πόσο αλλάζει το καθεστώς ή πόσο προβληματίζει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ελληνική διπλωματία?
2: Καταρχάς, να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Γκρυγοριάδη, που είπατε, με τις πτήσεις των drone. Πέραν των θαλασσίων πάρκων, γιατί η Τουρκία το έκανε και κατά τη διάρκεια της διακήρυξης των Αθηνών, μπορεί να μην είχαμε με μαχητικά αεροσκάφη παραβάσεις παραβιάσεις, είχαμε όμως με μη επανδρομένα τακτικές παραβιάσεις ή παραβάσεις. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό και βεβαίως μας απασχολεί, και όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν αντί να απογειώνουμε F-16 που το κόστος είναι μεγάλο, 16.000 και κοστίζει κάθε ώρα πτήση το F-16 σε σχέση
1: αυτό,
2: με ένα
1: συγγνώμη, μη επανδρομένο. Μίνα, αυτό που λέει ο κύριος Ιατρίδης είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε αναχέτηση ενός τέτοιου μη επανδρομένου
2: είναι...
1: Μέχρι να πάρα πολλά χρήματα στον ελληνικό λαό, έτσι, στον ελληνικό στρατό.
2: Κόστος, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους. Από εκεί και πέρα, όταν θα συμπληρώσουμε και θα χτίσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, που μέσα αυτή θα περιλαμβάνει και αντιδρόμους συστήματα, είτε με ηλεκτρονικές παρεμβολές, είτε με λέιζερ, είτε με πυράβλους φτηνούς που μπορούν να τα καταρρύψουμε, τότε ναι, θα τα αντιμετωπίσουμε διαφορά. Προς το παρόν πρέπει να έχουμε παρουσία, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και ορθώς. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή αεροσκάφη. Από την άλλη όμως, αυτό που μας απασχολεί ότι η Τουρκία μέσω αυτών των μη επανδρομένων μας χαρτογραφεί την επιχειρησιακή, αν θέλετε, ετοιμότητα, το ραντάρ και της πολεμικής μας αεροπορίας. Και καταγράφει τις κινήσεις, από πού απογειώνει τα αεροπλάνα, τι είδους αεροπλάνα, πότε εντοπίζουν τους στόχους, πώς αντιδράει η Ελλάδα. Και βεβαίως βλέπει αντανακλαστικά. Αυτό κάνει η Τουρκία. Αυτά τα μη επανδρομένα που έρχονται δεν είναι οπλισμένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μη επανδρομένο βορείως του Αιγαίου και προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ναι, αυτό ήταν ένα από τα θαλάσσια πάρκα. Άρα έδειξε μία παρουσία.
0: Και κύριε Ιατρίδη, μισό λεπτό, μην το προσπεράσουμε έτσι. Κάποιο λόγο έχει η Τουρκία που το τελευταίο διάστημα λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί? Πού το πάει, τι θέλει, τι συμβαίνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια. Η Τουρκία, ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας, η τακτική, κυρία Καραμίτου? Όποια πολιτική απόφαση πάρει η Τουρκία ή έχει στο μυαλό της, την θεσμοθετεί με εσωτερικό νόμο, την αποτυπώνει στο χάρτη, βάζει συνταγμένες καταστάσεις σε τεχνικούς οργανισμούς και προσπαθεί μετά να εφαρμόσει αυτό τον εσωτερικό νόμο στα θαλάσσια πάρκα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή η Τουρκία θέλει αυτή τη στιγμή με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα, εμείς λέμε δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως μπορεί να μην παράγουν διεθνή δικαιώματα, όμως παράγουν μία, αν θέλετε, εσωτερική νομοθεσία, μία διοικητική και επιχειρησιακή πραγματικότητα που θα προσπαθήσει το νόμο αυτό να τον επιβάλλει η Τουρκία. Να ασκήσει αρμοδιότητες, παρόλο που δεν είναι οριοθετημένη περιοχή, και βεβαίως να προσπαθήσει η Τουρκία στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου και επιτήρησης. Και βεβαίως, αν κάποιος, αυτό είναι το επικίνδυνο, αλλιέας Έλληνας ή οποιοδήποτε πάει, ή να τον παρεμποδίσει ακόμη και να τον συλλάβει. Άρα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις κινήσεις της Τουρκίας. Την έχουμε χαρτογραφήσει, γνωρίζουμε πώς αντιδρά. Το θέμα είναι εμείς να σχεδιάσουμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Και αυτό είναι.
0: Πάντως εδώ, με συγχωρείτε κυρία Τρίδη, εδώ υπάρχει ένα νέο πάντως δεδομένο, έτσι. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι απογειώνονται αεροπλάνα από την Τουρκία, εμείς τα αναχαιτίζουμε. Έτσι, αυτό δεν ξέραμε τόσα χρόνια. Εδώ στη Ακριβώς. ζωή μας τώρα μπαίνουν νέα δεδομένα. Διότι όταν απογειώνονται drones, έτσι, από την απέναντι χώρα, τα οποία τα παράγει κιόλας, άρα μπορεί να παράξει ένα σωρό drones, άρα μπορεί να στείλει όσα θέλει. Εδώ εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά. Θα τα καταρρύψουμε? Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε?
2: Είναι, και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί το έχουμε πει και υπήρχαν
0: πάρα
2: πολλές.
0: Αυτό είναι νέο δεδομένο επιχειρησιακά, ναι, τι θα κάνουμε με τα drones.
2: Και παλαιότερα είχε τεθεί. Και έτσι. Θεωρώ είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στο γενικότερο πνεύμα που επικρατεί στην Ευρώπη με τα ρωσικά μη επανδρομένα, να το συζητήσουμε και με τους εταίρους μας και με τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να ζητήσουμε ότι αυτό το μη επανδρομένο που έρχεται, δεν ξέρουμε τι είναι, αν έχει πυρομαχικά ή αν κάνει οτιδήποτε, να μας στηρίξουν ώστε να μπορούμε να το καταρρύψουμε.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά όμως πού επενδύουμε, διότι τόσα χρόνια δυστυχώς δεν επενδύσαμε εκεί που έπρεπε σε ό,τι αφορά, γιατί ξέραμε ότι η Τουρκία έχει δυνατότητες και κατασκευάζει μη επανδρομένα.
1: Εντάξει, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του πολέμου παγκοσμίως, και αυτό το βλέπουμε ανάγλυφα στο τι συμβαίνει στην Ουκρανία, έτσι, σε ρωσοουκρανικό πόλεμο.
2: Και τώρα, δηλαδή είναι... με την αυτιδό του Αχίλεα, ήταν που προβλημάτιζε, και θα αγοράσουμε αντιδρόν συστήματα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως με τα Bayraktar είναι πολύ μπροστά η Τουρκία.
1: Σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι.
2: Δεν είναι μόνο με τα Bayraktar.
1: Αλλά εξελισσόμαστε κι εμείς.
2: Με τα Kizilelma.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά, και μάλιστα με δυνατότητες να φέρουν και πυρομαχικά και πυράβλους κλπ. Και να συνεργάζονται με τα καινούργια αεροσκάφη τα οποία θα πάρει, με τα Eurofighter. Γιατί ήδη άρχισε η εκπαίδευση, και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αρχίζει την άλλη εβδομάδα η εκπαίδευση του Eurofighter.
2: Επομένως, η Τουρκία ετοιμάζει τα δικά της δεδομένα. Το θέμα είναι, εμείς, μιας και τα ξέρουμε, πώς εμείς προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε. Και η ασκήδα του Αχιλέα είναι μέσα σε αυτό το οποίο εκνευρίζει και βεβαίως ανησυχεί την Τουρκία, διότι κάτι... ότι δημιουργείται κόστος.
1: Και κάτι άλλο, κυρία Ατρίδη, που εκνευρίζει την Τουρκία είναι η επέκταση του φράκτη στον Εύρο. Είδατε χθες το ρεπορτάζ του Γιάννη του Σουλιώτη εδώ στην τηλεόραση.
2: Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Δεν είναι πρώτη φορά, το κάνει στο παρελθόν. Αλλά εκεί μην ξεχνάμε ότι με τις βροχές αλλάζει και
0: το ποταμό.
2: Και πάντοτε δημιουργεί πρόβλημα η Τουρκία.
1: Το λέω γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιάννη του Σουλιώτη, ενδεχομένως και κάποιες από τις υπερπτήσεις των ντρόουν εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης να συνδέονται και με την επέκταση του φράχτη στον Εύρο, και είχαμε και τη ρηματική διακοίνωση από την Τουρκία, έτσι.
2: Ακριβώς. Για αυτό το ζήτημα. Και στο παρελθόν απογείωνε μη επανδρομένα στο δικό της το έδαφος, που έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και στο δικό μας το έδαφος. Είναι τα σύνορα είναι κοντά. Πάντοτε η Τουρκία έβλεπε το τι κάνουμε, όπως κάνουμε και εμείς με τα μη επανδρομένα και με τους αισθητήρες, γιατί και πρέπει να τα λέμε αυτά, και εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε τοποθετήσει και συνεχίζουμε αισθητήρες από τον Εύρο με το Καστελόριζο. Γνωρίζουμε και εμείς το τι γίνεται στον Εύρο, στο Αιγαίο, και το τι γίνεται και μέσα στην Τουρκία.
0: Για να βλέπουμε πάντως τη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης αυτής, κυρία Τρίδη, το δεδομένο είναι ότι η Τουρκία απέναντι σε εμάς ανεβάζει στροφές. Στα πάντα. Οπουδήποτε και σε οπουδήποτε, και με την παραμικρή αφορμή.
2: Τι θέλει η Τουρκία? Δύο πράγματα θέλει. Πρώτο, το ένα, σου λέει ό,τι κάνεις θα πρέπει να με ρωτάς, γιατί έχω εγώ δικαιώματα. Και το δεύτερον, ότι αυτά που κάνεις στρέφονται εναντίον μου. Δηλαδή χτίζει ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι η επιθετική, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί, η Ελλάδα δημιουργεί εντάσεις, ενώ η Τουρκία είναι αμυνόμενη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να το κοιτάξουμε, διότι θέλει να διαμορφώσει αυτή την εικόνα και αυτό το αφήγημα. Αυτά προσπαθεί η Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό μας. Βεβαίως η Τουρκία θα επιδιώξει μια ελεγχόμενη ένταση. Το θέμα εξαρτάται από εμάς. Γιατί το επόμενο βήμα και το τεστ, κυρία Καραμίτρου, κύριε Γρηγοριάδη, θα είναι η πόντιση και τις ηλεκτρικές διασύνσεις
0: του καλοκαιριού. Εκεί θα παιχτούν όλα.
2: Εκεί θα παιχτούν και το έχω πει και το λέω. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα από τώρα. Πρέπει να σχεδιάσει να συνοδεύσει το καλώδιο, δηλαδή το αεροσκάφος που θα κάνει έρευνα ή την πόντιση, με ναυτικές δυνάμεις, με ακτοφυλακές.
1: Είχαμε και γι' αυτό νωρίτερα μέσα στη εβδομάδα ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά βεβαίως. Έχουν εξαιρετικό
0: πολύ.
1: Ενδιαφέρον. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Θες δύο-τρία μηνύματα έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε. Γιάννης, καλημέρα. Καλή σεζόν με υγεία και πολύ αγάπη. Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Εκεί κάνουν φοβερά, να ξέρεις, πανηγύρια με γουρνοπούλα. Δημήτρης από Χίο, έκανες ζημιά με το debate που ζήτησες. Ζωή Τσίπρας λέει καλημέρα. Παναγιώτης από Ηλιούπολη, παιδιά καλημέρα. Αν και ιδεολογικά αντίθετος με εσάς, με κερδίσατε, λέει. Μια παρατήρηση. Ο Μητσοτάκης λέει θα τραβήξω το σιρτάρι και αν έχει λεφτά, χρήματα θα σας δώσω. Ο Τσίπρας λέει θα σας δώσω πολλά χρήματα, αλλά δεν, τα έχει, αλλά δεν θα τα έχει μαζέψει.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης
1: τα
0: είναι τόσα χρόνια το σιρτάρι, πες του φίλου μας.
1: Κυριάκος, ζωή Τραμπ λέει. Το debate, καλημέρα από Χίο.
0: Ζωή Τραμπ. Ωραίο.
1: Αυτό
0: ωραίο.
1: Θα γινόταν.
0: Πολύ ωραίο. Τέλειο.
1: Γιώργος, καλημέρα, debate. Βούλτεψη πολλά. Και μετά κάποιος να μαζέψει λέει τα πτώματα. Ο Λάζαρος κάνει χιούμορ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άστο. Συμφωνώ, λέει ο άλλος με Γρηγοριάδη. Ο Σπύρος Βελόπουλος με Λατινοπούλου θα γίνει χαμός. Καλημέρα από Γαλάτσι, καλή σεζόν. Βούλτεψη ζωή Καριστιανού, Κανέλη, Λατινοπούλου μέχρι τελικής πτώσης, λέει ο Πασόκεμον. Και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, έλα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
11: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM.
6: Επίσης, συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ειδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, μετά την άφηξή της, η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα νοικιαζόμενα δωμάτια, στο οποίο θα διέμενε πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κατά όπως συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας τον ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απασταλμένοι του, ο Στίβ Βουίτκοφ και ο Τζαρτ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μιλτός Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και την παρέα μας, όλους εσάς λοιπόν. Δήμητρα, καλημέρα. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κυρία Καραμίτρου, με ήθη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα.
1: Μάλιστα. Θα έχει και την πετσούλα που κάνει κράτ-κράτ. Κυρία Δήμητρα.
0: Όταν μιλάμε για γουρνοπούλα, η πετσούλα κάνει κράτ-κράτ.
1: Φαντάζομαι ότι είναι το βασικό, έτσι.
0: Αλλιώς δεν είναι επιτυχημένη γουρνοπούλα.
1: Δεν είναι επιτυχημένη γουρνοπούλα, σωστά.
0: Γιάννης, αν η Ελλάδα περιμένει να συμφωνήσει η Ευρώπη για την κατάρριψη των τουρκικών drones, τότε θα περιμένει πολύ. Κάθε ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, λέει, δεν περιμένει ούτε ζητάει άδεια από κανέναν για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Τώρα, Γιάννη μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λες.
1: Γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη.
0: Η χώρα μας ανήκει σε μια συμμαχία, ανήκει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης,
0: και όλα αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
1: Όχι, όχι, όχι, Γιώργο.
0: Πριν
1: ο
0: κάνουμε
1: Γιάννης,
0: το οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης το λέει, Γιώργο, υπό την έννοια ότι όταν έχεις να υπερασπιστείς τα σύνορά σου, υπερασπίζεσαι τα σύνορά σου. Εγώ καταλαβαίνω υπό ποια έννοια το λέει
0: αυτή
1: ο Γιάννης.
0: Την έννοια ενδεχομένως και ναι.
1: Και συμφωνώ, αλλά... και συμφωνώ. Γιάννη, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει. Εγώ λαμβάνω και άλλους παράγοντες υπόψη.
1: Ο Γιώργος, ο Γιώργος
0: θεωρώ ότι θέλει πολύ προσοχή.
1: Λαμβάνει και άλλους παράγοντες υπόψη. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη ότι όταν έχεις να υπερασπιστείς τα ιερά και τα όσια της πατρίδος σου και τα σύνορα της πατρίδος σου, τότε αποφασίζεις τι θα κάνεις με την πατρίδα σου. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εκείνη την ώρα, Γιώργο μου, είσαι μόνος σου. Δυστυχώς.
0: Το ακούω, σου είπα και εγώ την άποψή μου και σεβαστές βεβαίως όλες οι απόψεις, αλλά στο τέλος πρέπει να αποφασίζει αυτός που πρέπει να αποφασίζει, έτσι, για να, για να είμαστε και ακριβείς. Λοιπόν, where did I go wrong, λέει το τραγούδι,
1: ναι.
0: Και μακάρι να μην τα είχαμε κάνει όλα λάθος και να ήμασταν κάπου αλλού αυτή την ώρα, κυρία Καραμίτρου, έτσι.
1: Πώς το συνέδεσες τώρα αυτό, έτσι.
0: Κοίταξε, βλέπω ότι θα έχει 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.
1: Υπό αυτήν την έννοια.
0: Λέω τώρα να είμαστε πάνω στα χωριά σου.
1: Αχ, στο δρυμόνα μου.
0: Να καθόμασταν και να απολαμβάναμε έτσι ένα ζεστό, ωραίο καφεδάκι.
1: Έναν ελληνικό με λουκουμάκι.
0: Είναι καφενείο ή καφέ παντοπολείο?
1: Είναι καφενείο και έχει μέσα και ό,τι άλλο χρειαστείς.
0: Δηλαδή.
1: Αποκαθαριστικά και αυτό, ό,τι χρειαστείς. Και γενικώς ο Κώστας είναι ΕΚΑΒ, 100. Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Να πάντα, άλλο μαγαζί υπάρχει στο χωριό?
1: Όχι.
0: Σαν του καρπέτα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Εμείς...
1: Αλλά ναι, τώρα έναν ελληνικό. Η αλήθεια είναι απ' έξω εκεί στο τραπεζάκι κάτω από τον πλάτανο.
0: Να κάνει και κρύο.
1: Τώρα ναι, ένα μπουφανάκι το θες. Με ένα λουκουμάκι. Και ένα λουκουμάκι δεν θες, και ένα λουκουμάκι, μωρό,
0: και
1: Γιώργο,
0: ένα λουκουμάκι.
1: Με μπόλικη ζαχαρίτσα.
0: Άχνη. Τα πουλάκια, την ησυχία.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, πόσα χρόνια μας μείνανε, καμιά δεκαριά πάνω κάτω. Θα έρθει και αυτή η ώρα που θα πάμε να ξεκουραστούμε σε τόπους σαν το χωριό σου και σαν το χωριό μου.
1: Σίγουρα. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πολιτικά μας, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικότατο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Νηφούδη.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε μιλήσει χθες, θα ήταν κοντά μας και ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, δεν τον έχουμε βρει ακόμη.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε.
1: Θα συνεχίσουμε να τον παίρνουμε τηλέφωνο. Θα συνεχίσει ο Πέτρος μας, δεν τον έχει εντοπίσει ακόμη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ελπίζω να είναι καλά ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Όλοι το ελπίζουμε.
1: Ναι, όλοι το ελπίζουμε.
0: Κύριε Νηφούδη,
1: κύριε Νηφούδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πιθανότατα ο κύριος Κυριαζίδης να είναι στην έκθεση και να είναι σε ρυθμό έκθεση. Ξέρετε, χθες συνέβαινε κάτι, είχε κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Επειδή βρίσκομαι εδώ και είμαι από εδώ.
0: Είχε πάρτι χθες, η ΟΝΕΔ.
2: Είχε πολλά πάρτι η πόλη. Μακάρι να είναι κάθε μέρα.
1: Αλήθεια.
2: Πόλη μας, δηλαδή.
1: Ναι, μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι να είναι αυτό.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κυρία Καραμίτρου? Από την πατριατική εισφορά, από τον κατώτατο στα 1000 ευρώ?
1: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, κύριε Νηφούδη, εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, με έχει ντριγκάρει πάρα πολύ αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα που βρήκατε.
2: Ναι, δεν τη βρήκα όμως εγώ.
1: Ναι, θέλετε λίγο να μου διευκρινίσετε τι είναι αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα που βρήκατε και έχει μέσα όλους τους πλούσιους και θα απευθυνθείτε σε αυτή την πλατφόρμα για να τους βρείτε και να τους φορολογήσετε. Τι είναι ακριβώς αυτό? Με έχετε μπερδέψει λίγο, για διευκρινίστε το μου.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε, δυστυχώς επειδή ζούμε μια εποχή που όλοι αγωνιούν για πολλά κλικς στο ίντερνετ, εγώ δεν ξέρω, αλλά είμαι το αγαπημένο παιδί και πάρα πολλοί συναδελφοί σας είναι έτοιμοι να με σταυρώσουν. Αλλά αυτή είναι, πρέπει να το αποδεχτώ, γιατί ξέρετε, μπήκα στην πολιτική ξανά μετά πολύ καιρό, πριν 3 μήνες, θέλω να διαχειριστώ και αυτή την κατάσταση. Δεν είπα κάτι πέρα από τα δεδομένα. Δηλαδή, υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος καταμετρά την ανισότητα στον κόσμο. Υπάρχει αντίστοιχος φορέας που καταμετρά το πλούτο. Πολύ περισσότεροι και πιο εύκολα διαβάζουν το Forbes, αλλά και η παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα και η παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο είναι φορείς και οργανισμοί οι οποίοι υφίστανται και συμβουλεύονται τα κράτη. Και ξέρετε, με μια γρήγορη αναζήτηση στο Google μπορεί να βρεθεί κάποιος στην ιστοσελίδα του και να αναζητήσει και να δει ότι πράγματι ο καταγεγραμμένος πλούτος της Ελλάδας, το 1% των πολύ πλουσίων, ξεκινάει μάλιστα, εγώ είπα και 200 δις, ενώ αν θα δείτε στις έρευνες του Πόρεα είναι από 200 μέχρι 200...
1: Συγγνώμη κύριε Νηφούδη, αυτή η πλατφόρμα δηλαδή έχει ονόματα?
2: Εντάξει, ονόματα μπορεί να βρει κάποιος, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση δική μας ανάλυση δεν μας αφορά. Εμείς είπαμε ότι υπάρχει αυτός, αν θέλετε και αναζητήσετε, πολύ εύκολα θα δείτε ότι προφανώς και καταγράφονται και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και καλώς έχουν, γιατί έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και πλούτο στη χώρα.
1: Ωραία, αλλά... και εσείς δηλαδή θα καταφύγετε ως κυβέρνηση, αν γίνετε κυβέρνηση, σε αυτή την πλατφόρμα και θα βρείτε ποιοι είναι οι πλούσιοι για να τους φορολογήσετε?
2: Εμείς έχουμε πολύ ξεκάθαρα περιγράψει το πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος με το οποίο θα μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα στοιχεία. Δεν είπαμε ότι από την επόμενη μέρα που η κυβέρνησή μας εκλεγεί θα έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πλάνο που εμείς λέμε 15 μηνών, ώστε χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα να αναζητήσουμε, να καταγράψουμε, να υπολογίσουμε και έτσι ο καθένας να πληρώσει αυτό που πρέπει να πληρώσει.
1: Συγγνώμη, τώρα μπερδευτήκαμε.
0: Το ελληνικό κράτος, η εφορία δεν έχει βάσει δεδομένα για να ξέρουμε ποιοι είναι οι φορολογούμενοι, ποιο είναι το ύψος των περιουσιών τους? Πρέπει να καταφύγουμε στην Google και στην αναζήτηση. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό που λέτε.
2: Περιουσιολόγιο, ξέρετε, υπάρχει για τα κινητά. Χαίρομαι πολύ που το ρωτάτε, γιατί αυτή είναι ουσιαστική κουβέντα. Περιουσιολόγιο αυτή τη στιγμή, ενώ σα δημοσιευτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το 18, αν δεν κάνω λάθος, δεν εφαρμόστηκε ποτέ πέρα από τα κίνητα. Το μόνο που είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε στο περιουσιολόγιο μας σήμερα, μάλλον μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά η εφορία δεν το κάνει, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να δηλώσουμε τα κινητά μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τα ακίνητα, που ακίνητα σημαίνει μετοχές, συμμετοχή σε εταιρείες και πολλά άλλα πράγματα.
1: Αυτά δεν τα δηλώνουμε στις φορολογικές μας δηλώσεις.
2: Όχι, δεν δηλώνονται. Το αν πρέπει όχι, είναι γιατί δεν εφαρμόζεται το περιουσιολόγιο στο σύνολό του. Το λέμε αυτό τις τελευταίες 2 μέρες και είναι δεδομένο.
1: Εννοείται ότι τα κρύβουν?
2: Όχι, εννοώ ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Εμείς λέμε λοιπόν, σκάνεται έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πλούτου που πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως στο περιουσιολόγιο.
0: Εντάξει, τώρα πέρα από τα social media και όλα αυτά που λέτε, τώρα το να μας λέτε ότι το κράτος δεν τα έχει τακτοποιημένα αυτά και θα ψάξουμε στην Google και θα ψάξετε στην Google, ακούγεται λίγο αστείο, αν μου επιτρέπετε, έτσι.
2: Εγώ σας είπα συγκεκριμένα ότι όποιος αφισβητεί αυτά που λέω μπορεί να κάνει μια εύκολη αναζήτηση ακόμα και στο Google. Δεν είπα ότι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει τους δικούς μηχανισμούς.
0: Προφανώς.
2: Κάθε κυβέρνηση έχει τις δικές της προτεραιότητες.
1: Κύριε Νηφούδη, μισό λεπτό. Εδώ, έτσι όπως μου τα λέτε, εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία. Ή ο κόσμος εκεί έξω έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, έτσι, ή ο κόσμος εκεί έξω έχει περιουσίες και βγάζει πάρα πολλά χρήματα και δεν τα δηλώνει. Αποφασίστε τι από τα δύο συμβαίνει.
2: Ωραία, το κόσμος δυστυχώς, όλοι μας, και εγώ και εσείς νομίζω, δεν ανήκουμε στο 1%, ανήκουμε στο υπόλοιπο 99% που αγωνίζεται καθημερινά. Που όμως και αυτό το 99% δεν είναι απόλυτο. Όπως καταλαβαίνετε, μια χώρα έχει, εγώ θα σας πω με συγκεκριμένα, δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία, αυτή τη στιγμή το 1%, που όμως δεν είναι το σημαντικό της κουβέντας. Απλά για να κλείσω το κομμάτι αυτό του ψηφολόγηση του 1%. Το 1% λοιπόν κατέχει 200 δις πλούτο, μέχρι 10% καλύπτει 500 δις πλούτο από τη χώρα, από περισσότερο από ένα τρεις που είναι καθαρός πλούτος των Ελλήνων, και το υπόλοιπο ανοίξει το υπόλοιπο 90%. Άρα εμείς ως κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει λοιπόν για την κοινωνία και προτείνει μέτρα που θα ωφελήσουν ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το 1%, είμαστε να υπηρετήσουμε όλους τους Έλληνες. Και το 1% φυσικά που είναι μέσα από αυτούς. Απλά λέμε ότι ο καθένας πρέπει να πληρώσει το μερίδιο που το αναλογεί, ώστε επιτέλους σταδιακά να επέλθει μια σύγκληση στην Ελλάδα. Όχι μόνο με την Ευρώπη. Ξέρετε, μιλάμε τόσα χρόνια για σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη, γιατί υπολοιπόμαστε στους περισσότερους δείκτες. Αλλά εδώ σιγά σιγά δημιουργείται μια απόκληση μεταξύ των Ελλήνων. Ένα κομμάτι καλώς βγάζει πάρα πολύ πλούτο, ένα άλλο κομμάτι βγάζει με δυσκολία το μήνα και πρέπει να υπέρθει μια σωστή αναδιανομή του πλούτου, ώστε να μπορούν όλοι να ζουν καλά.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην ιστορία που έχει προκύψει με τις θηρίδες. Τι θα γίνεται με τις θηρίδες? Καταρχάς, έχετε σκεφτεί καθόλου? Αφήστε όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ξέχωρο. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε να δηλώνονται ό,τι έχει ο κόσμος στις θηρίδες, στις φορολογικές τους δηλώσεις? Το έχετε σκεφτεί αυτό ως οικονομικό επιτελείο του Ελλάς?
2: Αν και προσωπικά δεν έχω θηρίδα, για να γνωρίζω ότι με βεβαιότητα, αλλά εξ όσων γνωρίζω, σήμερα, χωρίς να είναι κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, και όπως είναι κυβέρνηση Ελλάς, αν έχεις πάνω από ένα ποσό μετρητών και κοσμήματα ή οτιδήποτε έχει κάποιος σε θηρίδα, εγώ δεν έχω πει και ποτέ σε θηρίδα, οπότε δεν γνωρίζω, για να σου πω την αλήθεια, πρέπει να τα δηλώνεις στην τράπεζα. Δεν είναι κάτι το οποίο, το λέω ως σχόλιο γενικό, δεν είναι η θηρίδα κάτι το οποίο είναι πασάριστο μυστικό. Οι τράπεζες γνωρίζω ότι πρέπει να, όταν ξεπερνάς ένα ποσό, πρέπει να δηλώνεις και τι έχεις, άσχετα αν τα έχεις εκεί να τα προστατεύσεις για θρησκευτικούς λόγους. Πάλι θα επιστρέψω στο περιουσιολόγιο. Όταν εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, αυτό είπε ο κύριος Παπάς, όταν εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, απλά θα δηλωθούν και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται το
1: περιουσιολόγιο. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Αυτά που θα έχει ο κόσμος στη στήριξη.
2: Δεν θα πάρουμε τη του κόσμου προφανώς.
1: Εγώ άλλο ρώτησα όμως εγώ και εσείς άλλο μου απαντάτε. Εγώ ρώτησα εάν. Εγώ ρώτησα εάν σκέφτεστε αυτά που θα έχει ο κόσμος στις θηρίδες του να πρέπει να τα δηλώνει και στις φορολογικές του δηλώσεις.
2: Εμείς λέμε, αυτό σας απάντησα. Απάντησα με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, οτιδήποτε κατέχουμε που είναι μεγάλη αξία θα πρέπει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο.
1: Ακόμα και αν είναι, ακόμα και αν αυτό το έχει στις θηρίδες του.
2: Άμα είναι πάνω από κάποιες αξίες, προφανώς πρέπει να το κάνει.
0: Πάντως υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γι' αυτό, έτσι.
1: Άρα και στη θηρίδα να το έχει, θα πρέπει να το δηλώνει.
2: Μα τώρα κάνουμε μια κουβέντα φιλοσοφική.
1: Όχι φιλοσοφική, αν θέλετε να γίνετε κυβέρνηση, θα πρέπει να μου απαντήσετε συγκεκριμένα.
2: Όχι,
1: άρα και στη θηρίδα.
2: Αν είναι πάνω από. Και σήμερα, αν είναι κανονικά, είναι πάνω από ένα ποσό, πρέπει να δηλώνονται. Άρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Λέμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, θα πρέπει οτιδήποτε είναι πάνω από κάποια αξία, θα πρέπει να δηλώνεται σε περιουσιολόγιο. Είτε αν είναι στην τράπεζα, είτε είναι στη θηρίδα, είτε είναι στο σπίτι του. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πλούτο που κατέχει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω, σε μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες.
1: Σε αφήσεις, κύριε Νηφούδη. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα και στα υπόλοιπα. Έλα, Γιώργο.
0: Τι να πούμε τώρα, να σας ζητήσουμε να μας κάνετε ένα σχόλιο και για το θέμα που προέκυψε με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού σχετικά με τις μορφές οικογένειας, που ένα ζήτημα το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Ποια είναι η δικιά σας θέση για αυτό το ζήτημα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, στο θέμα της εκπαίδευσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας και την κοινωνία που εξελίσσεται και έχει οργανωθεί όπως έχει οργανωθεί. Τώρα με πιάνετε εξαπίνηση, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει μάλλον την επικαιρότητα αν έχει προκύψει κάτι άλλο, γιατί λόγω της έκθεσης δηλαδή, γι' αυτό λόγω βοηθήστε με.
1: Υπάρχει, γενικώς υπάρχουν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζουν και λένε όχι και στα βιβλία το μοντέλο της, ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας από την πυρηνική οικογένεια. Υπάρχουν κάποιοι που λένε βρε παιδιά, πώς ξαφνικά προέκυψε θέμα από τη στιγμή που αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία ψήφισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Εννοείται. Αυτό το κατάλαβα. Εντάξει, καταρχήν αναφέρεται κυρίως στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που γκρινιάζουν στον πρωθυπουργό τους γιατί προσπαθούν να αποκτηθούν σε ένα αντισυντηρητικό ακροατήριο. Εμείς θεωρούμε ότι τα κεκτημένα και η πρόοδος της Ελλάδας είναι προς σωστή κατεύθυνση. Έχουν κερδιθεί δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και για όλη την κοινωνία. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε προφανώς στο παρελθόν. Δεν μπορεί να γυρίσει η χώρα πίσω επειδή θέλει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να απευθυνθεί σε ένα συντηρητικό ακροατήριο. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί και η κοινωνία προχωράει μπροστά, δεν πηγαίνει πίσω. Προφανώς και θα έχουν γκρίνιες από ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα η οποία για τα αυτονόητα δεν πρέπει να ακούμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας πειράξουν στο παρελθόν. Στο μέλλον προχωράμε και στο μέλλον κοιτάμε.
1: Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό γίνεται επειδή πιέζεται η κυβέρνηση από τα δεξιά της, από τον κύριο Σαμαρά?
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία ψήφισε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Ναι. Και καλώς το έκανε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε.
0: Άρα λέτε ότι έχει νόημα σε ένα βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού να υπάρχουν μέσα όλες οι μορφές οικογένειας όπως αυτές είναι διαμορφωμένες στις μέρες μας, έτσι?
2: Προφανώς. Και σας λέω και την προσωπική μου άποψη. Έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου πήγαινε Έκτη Δημοτικού. Η κόρη μου θα πάει σε γυμνάσιο. Θεωρώ ότι καλή τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από την κοινωνία. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στην κοινωνία και πρέπει να τα προετοιμάσουμε για τον κόσμο τον οποίο. Άσχετα τα παιδιά, ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα και από τη δουλειά σας, να βοηθείτε. Αλλά τα παιδιά πλέον είναι τόσο ενημερωμένα και τα γνωρίζουν όλα πολύ περισσότερο και πολύ νωρίτερα από εμάς. Τώρα, να θέλουν κάποιοι να αποκρύψουν κάποια δεδομένα της κοινωνίας, η κοινωνία ίδια θα απορρίπτει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κύριε Νεφώδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της...
1: Θα το πω. Θα ήταν εδώ και ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος ήταν και ένας από τους βουλευτές, ξέρεις, της Νέας Δημοκρατίας, που δεν, πολυτεκνός, ο οποίος δεν είχε ψηφίσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα το ρωτούσαμε βέβαια και για το βιβλίο.
0: Προφανώς θα το έριξε λίγο έξω.
1: Επέλεξε να κλείσει το κινητό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν ήθελε να τοποθετηθεί στο θέμα αυτό.
0: Και επέλεξε να
1: κρατήσει το κινητό του κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Πάει το μυαλό σου εσένα.
0: Με συγχωρείς τώρα. Εάν δεν ήθελε να εμφανιστεί.
1: Πάει το μυαλό σου εσένα ότι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποφεύγουν να τοποθετηθούν σε πράγματα που έχουν να κάνουν με σοβαρά θέματα της κοινωνίας, Γιώργο? Απαπαπαπαπαπα, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, χθες δεν είπε θα βγω?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Είπε θα βγω. Ας έλεγε, δεν θέλω να βγω.
1: Μήπως επειδή χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να τους μαζέψει.
0: Ναι.
1: Μήπως.
0: Τέλος πάντων, για αυτό που λέγατε πριν με τον κύριο Νηφούδη, υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τι ισχύει με τις θηρίδες και το τι μπορούμε να δηλώσουμε και τι δεν μπορούμε να δηλώσουμε το 2017, και αυτό καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Πολλά είναι και τα μηνύματα των ακροατών μας για το συγκεκριμένο ζήτημα, τα οποία. Τα περισσότερα από αυτά δεν διαβάζονται, αλλά θα προσπαθήσω να διαβάσω κάποια. Καλημέρα σας και καλή αρχή. Η μικρή κόρη μου που είναι στην Τρίτη Δημοτικού θα είχε ένα πιο αξιόλογο και κατανοητό οικονομικό πρόγραμμα από αυτά που μας λέει ο συγκεκριμένος κύριος, μας γράφει ο Χρήστος. Ο Κώστας μας λέει: αυτούς τους πολιτικούς θα ψηφίσουμε. Καλημέρα και πάλι. Ο Κώστας από το Όσλο είναι αυτός. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης, να τους κάνουμε δώρα ανιχνευτές μετάλλων, μπας και βρούνε κάτι στις θηρίδες. Και πολλά άλλα μηνύματα.
1: Καλό αυτό.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά πιο αιχμηρά. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, ο Κυριακός Μητσοτάκης, απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, αναμένεται να εξαγγείλει τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί, στο οποίο θα πιστώνεται από το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα από τα 6 έτη μέχρι και την ηλικία των 18 ετών, στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο του εργοστασίου Ινοπίας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της αποκάθαρσης και η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργές φλόγες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού διερευνά τα αίτια. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στον πύργο. Σύμφωνα με την καταγγελία, χθες το μεσημέρι άγνωστος επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε τον λογιστή, υποστηρίζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα έπρεπε να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε στη τσαντάκι το ποσό των 65.000 ευρώ. Δεσοληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 πρώτα λεπτά και 25 δευτερόλεπτα η ώρα. Είμαστε το ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Μία υπέροχη ημέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τόσο στην πραγματικότητα όσο και σε πολιτικό επίπεδο, έχει ξημερώσει στη χώρα μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, υγιείς και χαρούμενοι. Καλημέρες από Βούλα, από Παγκράτη, η οποία μας εύχεται και καλή αρχή. Την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Νίκος από το Μοσχάτο, την καλημέρα μας. Ο Στέφανος από το Γέρακα. Ο Δημήτρης από τη Νέα Μάκρη και η Μαρία από το Χαλάνδρι. Λοιπόν, και πολλά πολλά τα μηνύματά σας, τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν με τα όσα μας είπε νωρίτερα η συνέντευξη που μας, όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νηφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΛΑΣ. Για να δω τώρα. Ας διαβάσουμε, του λέω πολλά ψέματα, τα πιο πολλά είναι αιχμηρά. Προτείνω στον Τσίπρα να ψάξει να βρει τον πρίγκιπα από την Ιγυρία που έχει πολλά δισεκατομμύρια σε μετρητό και πολύτιμους λίθους και θέλει κάποιον να τον βοηθήσει να τα βγάλει εκτός χώρας και μετά να τα μοιραστούν. Θα έδινε μια μεγάλη ανάσα στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, πολύ επανάσταση βρε παιδί μου, τι ακούμε κάθε μέρα. Κάτω των περιστάσεων, πολύ κάτω. Όμως ο Παύλος μας λέει: μπορεί να τελείωσει η μπαταρία. Και πολλά πολλά άλλα τα μηνύματά σας. Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι σε αυτό το μήκος κύματος και τα καταγράφουμε όλα, τα διαβάζουμε όλα. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα της καθημερινότητας, έτσι, γιατί έχουμε 5 Σεπτέμβρη σήμερα. Οι δρόμοι της Αθήνας, όπως όλοι έχετε καταλάβει, έχουν γεμίσει ασφυκτικά εκ νέου. Η κίνηση χτυπάει εκ νέου κόκκινο και βεβαίως εκ νέου κόκκινο χτυπάει και το πρόβλημα στάθμευσης διπλοπαρκαρισμένων, παρανομιών, παραβάσεων, πατινιών, οικοδομικών εργασιών, φορτηγών που φορτώνουν και ξεφορτώνουν. Δύο παραδείγματα. Θέση στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων για μοτοσυκλέτες. Κάποιος κύριος λοιπόν, αρχές Αυγούστου, αποφασίζει να βάλει έναν κάδο μεταφοράς μπάζων εκεί που είναι οι θέσεις στάθμευσης για τα μηχανάκια. Προφανώς θα έχει πάρει κάποια άδεια, φαντάζομαι ότι προβλέπεται να πάρει κάποια άδεια, γιατί καταλαμβάνει αυτός ο κάδος για μπάζα περίπου 5 με 6 θέσεις μοτοσυκλετών σε έναν από τους πιο πολυσύγνωστους δρόμους της Αθήνας, που πραγματικά δίνεις μάχη για να βρεις κάπου να αφήσεις ακόμα και το δίκυκλό σου. Ένας κάδος μπάζουν, επαναλαμβάνω. Το βάζει αρχές Αυγούστου. Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, για ένα μήνα λοιπόν, αυτός ο ίδιος κάδος παραμένει επί ένα μήνα στην ίδια θέση. Δεύτερο περιστατικό. Πεζόδρομος στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πατίνι γνωστής εταιρείας που νοικιάζει πατίνια με την ώρα, παρατημένο στο ίδιο σημείο για 7 ημέρες. Δεν έχει πάει κανείς ούτε από το Δήμο Αθηναίων, αλλά ούτε και από την ίδια την εταιρεία, να μαζέψει αυτό το πατίνι. Ανάλογη εικόνα σαν αυτή που περιγράφω, που συμβαίνει εκεί γύρω στη γειτονιά μου, εν πάση περιπτώσει, και την έχω δει με τα μάτια μου, συμβαίνει, όπως μας καταγγέλλετε και εσείς οι ίδιοι, σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Μην αρχίσουμε για τα διπλοπαρκαρισμένα, μην αρχίσουμε για αυτούς που κλείνουν τη Μιχαλακοπούλου με τα φορτηγά τους και φορτώνουν, ξεφορτώνουν, αφήνοντας στην πραγματικότητα μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μην αρχίσουμε για ένα σωρό άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε καλέσει την κυρία Ελένη Ζοντήρου. Είναι η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων. Καλή σας ημέρα, Αντιδήμαρχε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή, ναι.
0: Καλή σεζόν.
1: Εντάξει, με αυτά που μου είπατε δεν μπορώ να είμαι καλά. Να έχω και το γνώθι σε αυτό. Βασικά θέλω να μου δώσετε λιγάκι αυτό με το μότο με τα μπάζα.
0: Δεν θα σας τα δώσω, γιατί το λόγος μου δεν είναι εγώ τώρα από το ραδιόφωνο να καρφώσω.
1: Θέλω,

0: αλλά ήθελα να ρωτήσω. Σας καλέσαμε για να μας πείτε τι ισχύει. Μπορώ εγώ να βάλω ένα γκάδο κάπου να τον παρατήσω και να τον αφήσω ένα μήνα και να μην τρέχει κάστανο, ας πούμε, να μην ενδιαφέρεται κανείς.
1: Όχι.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για να βγει οποιοδήποτε σκάφη για τα μπάζα, πρέπει να πάρει άδεια κοινόχρηση του χώρου που τη, δίνουμε εμείς για ένα χρονικό διάστημα και μετά να το αποσύρει. Σε περίπτωση που δεν, πρέπει να υπάρχει πρόστιμο. Οπότε εμείς πηγαίνουμε, ελέγχουμε. Αν δεν υπάρχει άδεια, τότε κόβουμε πρόστιμο και πρέπει να το αποσύρει. Αυτό που συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, όπως βλέπετε πέρα από τη σκάφη αυτή που βλέπετε, αν αφήνουν έργα, κάποιος κάνει κάποιο έργο και το αφήνει και δεν έχει πάρει άδεια, πρέπει να πάει η δημοτική αστυνομία να το ελέγξει για να κοπούνε πρόστιμα. Δεν μπορεί να βγει τίποτα στο δημόσιο χώρο χωρίς πρόστιμα. Γι' αυτό και αναδείχθηκε και πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορείς να πιάσεις μια θέση παρκαρίσματος, μιλάω γενικά, αν βάλεις καρέκλες, ζαρτινιέρες, κόνους κτλ. Πρέπει να πάει η δημοτική αστυνομία να το ελέγξει και μετά, εάν βρει το παραβάτη, δίνει 350 ευρώ. Πρέπει να κόψει πρόστιμο και να τα αφαιρέσει αυτά τα εμπόδια που έχουν δημιουργήσει για την κατάληψη του οδοστρώματος, να τα αποσύρει το ειδικό τμήμα της καθαριότητας.
2: Συγγνώμη, και με αυτά τα καταστήματα που το κάνουν συνεχώς αυτή την παρανομία, τι γίνεται?
1: Θα σας εξηγήσω το εξής. Πώς δουλεύει το σύστημα για να... άμα καταλάβουμε πως δουλεύει, μπορούμε να σώσουμε λίγο την πόλη μας και να την αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Κάθε δημότης, όταν βλέπει ότι υπάρχει μία παρανομία, έχουν βγάλει καρέκλες, το συνηθισμένο, για να μην κάθονται μπροστά τους ή έχουν βάλει το τιμοκατάλογο, ξέρετε, κάτι ξύλινα κτλ., κάνει καταγγελία. Δουλεύει η δημοτική αστυνομία για να έχετε και ένα με 60-40, 60 καταγγελιών, 40 με τους ελέγχους. Οπότε η καταγγελία πάει στο 1595 ή στο Νοβοβίλε, εμείς το ελέγχουμε και μετά ξεκινάει η διαδικασία της απομάκρυσης και του προστίμου.
0: Yeah.
1: Οτιδήποτε αφήνεται πάνω στο δόστρωμα χρειάζεται αφενός άδεια, οπότε είναι τα μπάζα που είπατε, αλλά και όποιος κάνει παράνομη κατάληψη του οδοστρώματος για να έχει θέση πάρκινγκ, είναι 350 ευρώ πρόστιμο. Ό,τι βάζει, εγώ πρέπει να το στείλω στην καθαριότητα.
2: Εγώ άλλο ρώτησα. Τι γίνεται με τα καταστήματα που τα πιάνουν 2 και 3 φορές να έχουν κάνει την ίδια παρανομία?
1: Α, ναι. Εννοείται για τα τραπεζοκαθίσματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε σε άλλο θέμα. Okay. Να κλείσω με τα τραπεζοκαθίσματα, να πω λιγάκι για το κυκλοφοριακό. Είναι, ναι. Λοιπόν, τα τραπεζοκαθίσματα. Όταν έχουμε υπέρβαση της αδείας ή μη άδεια, έχουμε την πρώτη άση που μέσα σε 7 μέρες πάμε και τα σηκώνουμε. Αν δεν τα σηκώνουμε, κάνουμε δεύτερη άση, κόβονται πρόστιμα και κλείνουν οι σφραγίσεις. Στο επίπεδο του Ιουλίου-Αυγούστου που ήμουν εδώ, οφείλω να σας πω ότι έχουμε κάνει περίπου γύρω στις 15 άσεις, δηλαδή μαζέψαμε με επιχειρήσεις, μαζέψαμε από τραπεζοκαθίσματα που κάναν υπερβολικά, δηλαδή γύρω στα 220 ήδη. Και τώρα θέλω να ενημερώσω όλους και τους επιχειρηματίες που τους έχω ενημερώσει, γιατί συναντώ και πηγαίνω σε πλατείες, ότι πλέον πέρα από από το πρόστιμο που ήδη τρέχει από την πρώτη παράβαση, πάμε στις σφραγίσεις. Οι σφραγίσεις είναι 1 με 10 μέρες. Επειδή δεν θέλω να είμαι ένας
2: ελεκτικός... Διαπαντός υπάρχει.
1: Ορίστε.
2: Διαπαντός υπάρχει.
1: Διαπαντός υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις. Το μέγιστο ποινή που μπορεί να είναι, θα σας πω, σε μαγαζιά που κάνουν υπέρβαση τραπεζοκαθισμάτων, είναι σφράγιση 1 με 10 μέρες πρόστιμο και μετά να το απαγορεύσεις να βγάλει για 6 μήνες τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ναι, πάντως πιεζόμαστε όλοι οι πολίτες στην πρωτεύουσα και σε ό,τι αφορά τις θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνουν κάποιοι πονηροί, όπως το περιγράψαμε νωρίτερα, και στα τραπεζοκαθίσματα που αναφέρει Μίνα, και πρέπει λίγο όλοι εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ αυτό
0: Να ζήσουμε αξιοπρεπώς μέσα σε μια πόλη που ασφιχτιά από τον υπερπληθυσμό.
1: Εγώ
0: έτσι.
1: Αυτό ζητάω και σας ευχαριστώ που μου δίνετε. Χρειάζεται μια ισορροπία. Δηλαδή, τι επιχειρηματίες να σέβεται την πόλη, γιατί μέσα στην πόλη είναι και ο παππούς, είναι η γιαγιά, είναι ο ανάπηρος, είμαστε εμείς. Δεν γίνεται το ένας να είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Ούτε εγώ θέλω να κάνω σφραγίσεις, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ούτε παραδείγματος χάρη να μην δώσω άδεια για 6 μήνες, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την ησυχία, την ποιότητα ζωής, την προσβασιμότητα.
2: Συγγνώμη, ναι, συγχωρείτε πολύ.
1: Συγγνώμη.
2: Τους ανάπηρους. Από αυτή όλη τη διαδικασία θέλω να τους εξαιρέσουμε. Δηλαδή τους ανάπηρους θα τους σέβονται όλοι. Τελεία.
1: Είναι υποχρέωση.
2: Είναι υποχρέωση. Τώρα από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να το συζητάμε για το πώς θα βρούμε τη χρυσή τομή ώστε και εμείς να μπορούμε να περπατάμε κανονικά στους δρόμους, στον πεζόδρομο, στα πεζοδρόμια να κυκλούμε κανονικά, έτσι. Και ο επιχειρηματίας να μπορέσει να βγάλει τα τραπεζοκαθίσματά του για να λειτουργήσει και αυτό στην επιχείρησή του. Άνθρωπος, το καταλαβαίνω.
1: Εγώ συμφωνώ απολύτως. Απλώς έχω χρησιμοποιήσει, θα αναγκαστούμε, όχι θα αναγκαστούμε, πρέπει να γίνει αυτό και να σφραγίσουμε τα πεζοκαθίσματα όταν κάνουν υπέρβαση και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Όπως παραδείγματος χάρη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όποιος, όπως ξέρετε, εμείς επιβάλλουμε τα κώδικα, τα πρόστιμα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Ράμπα, μέα είναι 150 ευρώ, είναι 60 μέρες και 70 μέρες, οι πινακίδες κτλ. Και αυτό τηρείται. Αυτό
0: τώρα, τώρα αντιδήμαρχε μου, τηρείτε. Εντάξει, τώρα ναι, τηρείτε. Επιβάλλετε τα πρόστιμα. Απλά επειδή το αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησης, να πούμε λίγο και τι γίνεται με τα πατίνια. Είδαμε ότι η τροχιά έκοψε 105 κλήσεις τις προηγούμενες 15 μέρες για άλλες παραβάσεις. Για το θέμα που αναφέρει η Μίνα. Για το ότι τα αφήνουν πάνω στα. Το έχουν αφήσει έξω από, το, από γνωστό ξενοδοχείο, στο πεζόδρομο. Το πατίνι κάθετα στο πεζοδρόμιο. 8 μέρες. 8 μέρες το έχουν αφήσει εκεί. Δεν το παίρνει ούτε ο Δήμος, ούτε η ίδια η εταιρεία, ούτε και κανείς άλλος. Απλά έχει κλείσει το πεζοδρόμιο.
1: Ωραία. Να πούμε τις άλλες.
0: Και είναι εκατοντάδες τέτοια σε όλους τους δρόμους, έτσι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Για να οριοθετήσει και να χωροθετήσει ο Δήμος τις θέσεις των πατινιών, έχει περάσει 1,5 χρόνο. Ξεκινήσαμε από φθινόπωρο του 25 και ολοκληρώσαμε Αύγουστο του 26.
0: Τις χωροθετήσατε τώρα, είναι χωροθετημένες.
1: Μάλιστα, 1574 θέσεις σε 124 σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ήδη οι εταιρείες, είναι 4 οι εταιρείες, έχουν βάλει από πάνω και το στίγμα τους. Έχουν χρωματίσει ανάλογα με την εταιρεία. Έκλεισε αυτό. Μας είπαν δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρότι εμείς πάντα γράφαμε και γράφουμε τη μαζική απόθεση των πατινιών. Δηλαδή, πάνω από 2 πατίνια γράφαμε κλήση 150 ευρώ στις εταιρείες. Υπήρχε και υπάρχει. Κλείσαμε και με αυτό, εντάξει. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι εμείς, η Δημοτική Αστυνομία μαζί με την Τροχέα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, κόψαμε 1500 παραβάσεις.
0: Άρα και μόνο αυτό δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι στη μέση του δρόμου, αν δεν το πιάσω παυτοφόρο, δεν μπορώ να του κόψω κλίση. Κώδικος κυκλοφορίας. Παρότι άλλαξε ο κώδικας και έλεγε ότι από 17 χρονών πρέπει να αυστηροποιήθηκε σε αυτό και έβαλαν και την αστική ευθύνη, ορισμένα πράγματα δεν τα πειράξαν. Οπότε, αν δεν βρω εγώ επαυτοφόρο το παραβάτη που αφήνει με μονωμένο το πατίνι, πρέπει να περάσουν μετά 10 ώρες τόσο η Δημοτική Αστυνομία όσο και η Τροχέα για να γράψουν τις 2 παραβάσεις.
0: Τις εταιρείες που πρέπει να το μαζέψουν τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Αφού βλέπουμε πάνω τα αυτοκόλλητα, δεν πρέπει να τις πει κάποιος.
1: Μπράβο.
0: Ρε παιδιά, ελάτε εδώ.
1: Είμαι σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, ελάτε για να κλείσουμε, παρακαλώ.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Είμαι σε αυτό το σημείο. Γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου παρεμβαίνω πάλι τις εταιρείες. Και αρχίζει το δεύτερο. Κάναμε τη χωροθετήση, ολοκληρώσαμε και πλέον δεν θα υπάρξει καμία ενοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασιλική.
2: Είμαστε μαζί σας, να ξέρετε σε αυτό.
0: Είμαστε μαζί σας, αλλά ο έλεγχος και. Είναι το σημαντικότερο. Ακούστε εδώ. Τρίτη, 3:15 το μεσημέρι, συστάσεις συγκρούφου, σκοτώθηκα πάνω σε παρατημένο πατίνι. Πρίστηκε το πόδι μου και ευτυχώς εκεί που πήγαινε υπήρχε νοσηλευτής και μου το έδεσε και ακόμα πονάω. Η Άννα λέει: η κυρία που μιλάει τώρα έχει περάσει από τον πεζόδρομο του Κουκακίου, που δεν έχουμε χώρο να περάσουμε, που δεν κοιμόμαστε πριν από τις 4 το πρωί.
1: Το έχω δει το Κουκακίου.
0: Λοιπόν, ναι. Είναι πολλά τα ζητήματα. Δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
0: πάμε μια ανάσα.
3: Συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Λοιπόν, κυρία Μίνα, 8:53 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
2: Πόσο περνάει η ώρα.
0: Είδες τι ώρα που περνάει η ώρα?
2: Ναι, ρε.
0: Άμα έχεις παρέα.
2: Στο ραδιόφωνο περνάει πολύ γρήγορα η ώρα.
0: Έτσι είναι το ραδιόφωνο.
2: Είναι.
0: Είναι το πιο ωραίο μέσο. Μέσω που έχεις χρόνο να μιλήσεις, να εκφράσεις τις απόψεις, να ακούσεις τις απόψεις των άλλων, να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με τους ακροατές, είναι πολύ όμορφα.
2: Εγώ πάντως θέλω να σου πω ότι στα κενά, δηλαδή στη μουσική, κάθομαι και σκέφτομαι αυτό με το debate πολύ έντονα. Σκέφτομαι διάφορα ζευγάρια.
0: Πες ένα.
2: Έχω σκεφτεί πολλά.
0: Πες ένα.
2: Η ζωή πάντως θέλω να σου πω ότι πρωταγωνιστεί.
0: Εννοείται,
2: σε
0: αυτό
2: όλα.
0: Είναι σίγουρο.
2: Η ζωή πρωταγωνιστεί σε όλα.
0: Και εγώ σκέφτηκα, αλλά κορυφαίο, αλλά για πες το,
2: όχι,
0: δικό σου.
2: Όχι, πες το δικό σου, έλα.
0: Άδωνη ζωή. Άδωνη ζωή.
2: Άδωνη ζωή.
0: Θα γίνει. Δηλαδή, καταρχάς δεν θα δεχτούν ο ένας με τον άλλον. Φαντάζομαι.
2: Γιατί?
0: Μετά τα τόσα που έχουν πει μεταξύ τους κατά καιρούς.
2: Γιατί?
0: Φαντάζομαι. Αυτό όποιος το κάνει. Δηλαδή, γίνεται και στο Netflix. Παίζει και στο Netflix.
2: Άδωνη ζωή.
0: Χαμός.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω.
2: Θες λοιπόν να ανακηρύξουμε το καλύτερο ζευγάρι για την Bait. Άδωνη ζωή.
0: Θες και
2: ζωή,
0: το δικό σου, όμως έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
2: Όχι, όχι. Εγώ θα ήθελα. Ζωή. Είδα το Ρωμανό. Και σκέφτηκα τι ώρα που θα ήταν ο Ρωμανός με ζωή.
0: Ναι, και ο Ρωμανός είναι ωραίος.
2: Ο Ρωμανός είναι. Έχεις καθίσει δίπλα στο Ρωμανό.
0: Καλέ, ναι, πολλές
2: μετά,
0: φορές.
2: Μετά πρέπει να πας να φορέσεις. Δεν μπορείς. Θες. Πας και τα αυτιά σου. Φωνάζει πολύ ο Ρωμανός.
0: Εντάξει, κοίτα, εμένα μου αρέσει και, θα μου άρεσε με τον Άδωνη γιατί είναι και δύο τρομερά έντονοι.
2: Θέλω να σου πω το καλύτερο ζευγάρι όμως.
0: Έλα, πες το.
2: Ζωή και Ρίδης.
0: Αυτό. Αυτή είναι και η προϊστορία. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
0: Αυτά από εμάς, τελειώσαμε. 9:40 κυρία Καραμίτρου.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, θα είμαστε στον αέρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε βιβλία. Έχουμε το ανύπαρκτο κράτος που φτάσαμε μέχρι αυτή την ιστορία της Κυψέλης με τα παιδάκια.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
2: Έτσι.
0: Τεράστιο θέμα.
2: Λοιπόν, έχουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανοίξτε, παιδιά, τσάντες, βαλίτσες, θα εισπράξετε. Τι έχει να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο με τον Ανδρουλάκη. Χαμός θα γίνει. Έχουμε να πάρουμε.
0: Λοιπόν, έλα.
2: Να κάνουμε.
0: Ναι. Άρα, πάρτε παλτό με μεγάλες τσέπες να βάζουμε μέσα τα λεφτά. Τα λέμε 9:40 στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο!
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
1: Σχολείο! Μουστάκας!
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους.

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάζομαι.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ράδιο Πέλα. 103,3 FM στερ.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναφέρει σε δηλώσεις του ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρνει την επιχείρηση κατάσβεσης. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών, οι εξαπατήσεις και οι κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Τολοακαρνανία και Πάτρα. Στην Ηλία, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και προσποιήθηκε το λογιστή, υποστηρίζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα έπρεπε να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε δαντάκι το ποσό των 65.000 ευρώ, το άφησε σε σημείο που του επέδειξε ο δράστης, το οποίο το παρέλαβε και αποχώρησε. Στην περιοχή της Αιγιάλιας, θύμα κλοπής έπεσε μια ηλικιωμένη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος την επισκέφθηκε στο σπίτι της και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερε να της αποσπάσει 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 9.000 ευρώ. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος βεϊκού λογορύψης Κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβόλοντας τον μια φορά στο θώρακα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μιλτός Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
10: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι το πρώτο Σάββατο, μπαίνουμε στην κανονική μας ροή. Μεσολάβησαν οι 5 εβδομάδες του Αυγούστου με την ανάλυση των μύθων, κεντρικών μύθων στην ελληνική γραμματεία και στον ελληνικό πολιτισμό. Μια εκπομπή η οποία παρήξει σε συνεργασία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και την ευγενική παρουσία 5 καθηγητών του Ελληνικού Δημόσιου Δωρεάν Πανεπιστημίου που μας έδωσαν φοβερές αναλύσεις και μας έφεραν μπροστά σε δεδομένα τα οποία είχαν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως είπα, μεσοβδόμαδα στην διάρκεια των εκπομπών από τη Δευτέρα έως Παρασκευή θα αφιερώσω 3 Σάββατα αρχής γενομένης από το πρώτο του το δω στα 3 σημαίνοντα πρόσωπα Έλληνες που χάσαμε δυστυχώς τον Αύγουστο. Είχαμε 3 μεγάλες απώλειες, φίλες και φίλοι. Πρώτη απώλεια ο Στέλιος Ράμφος, δεύτερη απώλεια ο Στέφανος Μάνος και εκεί που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε έφυγε και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 3 μεγάλες προσωπικότητες, διανοούμενοι, πολιτικός, στους οποίους οφείλουμε. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να αφιερώσω 3 ώρες τα ισάριθμα Σάββατα από σήμερα και αυτά τα 2 που θα ακολουθήσουν. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, αρχίζω με τον Στέφανο Μάνο και για την πολυσχηδή παρουσία αυτού του πολιτικού ανδρός, ο οποίος, όπως γράφει η κυρία Ξαφά, παράτησε την οικογενειακή του επιχείρηση για να μπει στην πολιτική και μάλιστα υπάρχει και ένα σχόλιο της εποχής του 80 στη Νέα Δημοκρατία ότι τι δουλειά έχει ένας βιομήχανος στην πολιτική. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας.
14: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η κυρία Μιράντα Ξαφά υπήρξε στενή συνεργάτης του Στέφανου Μάνου, για τον οποίο δεύτερο προσκεκριμένο στη σημερινή εκπομπή, εκτός από την κυρία Ξαφά, θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, για το συνταγματικό σκέλος της εμπλοκής του Στέφανου Μάνου στην προσπάθειά τους μαζί με άλλους να συγγράψουν ένα σύνταγμα, το μάλιστα και βγήκε και σε βιβλίο αυτό, που θα μείωνε στο μισό, σε κείμενο τουλάχιστον, το ήδη υπάρχον σύνταγμα και θα περιόριζε ή θα έφερνε μια νέα πνοή στην προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω βέβαια, κυρία Ξαφά, τι σχόλιο θα έκανε ο Στέφανος Μάνος αν άκουγε την συνταγματική αναθεώρηση έτσι όπως γίνεται σήμερα, αλλά φανταζόμαστε.
15: Δεν θέλω να το σκέπτομαι. Ναι,
14: φανταζόμαστε. Λοιπόν, στο αφιέρωμα το οποίο οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή πριν από δύο Κυριακές, μεταξύ πολλών άλλων κάνατε ένα εξαιρετικό βιογραφικό σημείωμα επισημένοντας τις κυριότερες πολιτικές παρεμβάσεις του Στέφανου Μάνου, γράψατε τα εξής. Πίστευε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί κάποιες ηθικές αξίες για να έχει νόημα. Ο λόγος του ήταν δεσμευτικός. Έμεινε συνεπής στις φιλελεύθερες αρχές του και ποτέ δεν πούλησε συνεργάτη, αντίθετα από πολιτικούς με εύκαμπτη ιδεολογική και ηθική πηξίδα. Δεν μάσιζε τα λόγια του στην πολιτική διαδρομή του, δεν χάιδεψε αυτιά, δεν συμβιβάστηκε με τον πολιτικό καθώς πρεπισμό. Έγινε δυσάρεστος με τις αλήθειες που εξτόμησε. Τον συγκινούσε το μεγαλείο στις τέχνες και στις επιστήμες, τον στεναχωρούσαν η μετριότητα και ο χαδελφισμός, η αδιαφορία και η αποφυγή ευθυνών απέναντι στα κοινά προβλήματα ή τις υποχρεώσεις. Τόνιζε συχνά την ανάγκη να μετράμε, να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στα οποία μπορούν να στηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές. Πριν από την έλευση της Τρόικας των δανειστών στην Ελλάδα το 2010, δεν γνωρίζαμε πόσους υπαλλήλους μισθοδοτούσε το δημόσιο. Και πολλά ακόμη τα οποία θα τα αφηγηθείτε. Ορίστε, παρακαλώ, αρχίζετε.
15: Καταρχήν να πω ότι ο Στέφανος Μάνος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, διότι έβαζε το δημόσιο συμφέρον πάνω από κάθε τι άλλο, πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες. Και επίσης χαρακτηριστικό του ήταν ότι έβλεπε σε μακρύ ορίζοντα, ενώ αντίθετα οι πολιτικοί στην Ελλάδα επικεντρώνονται στο διάστημα από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές.
14: Ή όσο διαρκεί η θητεία τους.
15: Ούτε καν, από τώρα μέχρι τις εκλογές. Χωρίς να υπολογίζουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Και κάπως έτσι βέβαια χρεοκοπήσαμε. Χρεοκοπήσαμε από το ασφαλιστικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συσσόρευση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία πριν χρεοκοπήσουμε δηλαδή. Είχαν γίνει, θυμάστε, προσπάθειες επισημίτη, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν εν ώψη του πολιτικού κόστους.
14: Προηγουμένως επί Μητσοτάκη και Μάνου που ονομάστηκε νόμος Σιούφα.
15: Ναι, ονομάστηκε ο νόμος Σιούφα διότι τότε ο Σιούφας ήταν υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως την πρωτοβουλία για αυτή την μεταρρύθμιση την πήρε ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος συμφώνησε με την πρότασή μου να καλέσουμε σε τεχνική βοήθεια ένα κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έχει την πείρα από πολλές άλλες χώρες. Στην ελληνική διοίκηση υπάρχει μόνο μια διαχρονική πείρα. Δεν υπάρχει πείρα από το τι γίνεται σε άλλα κράτη του κόσμου. Αυτή την πείρα την έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι ο Στέφανος δέχθηκε πρόθυμα να καλέσουμε ένα κλιμάκιο τεχνικής βοήθειας του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Ο νόμος, ο λεγόμενος Σιούφα, γράφτηκε στο γραφείο του Μάνου με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο τμήμα αυτών που προέβλεπε ο νόμος ανατράπηκε στη συνέχεια όταν ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ στην εξουσία. Κυρίως αναφέρομαι στο θέμα της καταγραφής σε ένα ενιαίο σύστημα όλων των ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ταμείου στο οποίο ανήκαν, που θα ήταν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των ταμείων φυσικά, που τελικά έγινε, αλλά ύστερα από δεκαετίες καθυστέρησης. Επίσης το ποσοστό αναπλήρωσης. Ο Στέφανος Μάνος στο νόμο του προέβλεπε ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από το 1992 και μετά θα έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης από ό,τι οι ήδη συνταξιούχοι. Αυτή την πρόβλεψη την ανέτρεψε το Πασόκ στη συνέχεια, διότι είπε ότι είναι άδικο οι παλιοί να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης που έφτανε και το 100% σε μερικές περιπτώσεις και οι νέοι να έχουν μόνο 60% ποσοστό αναπλήρωσης. Έτσι αυτά τα τμήματα, τα σημαντικά τμήματα του νόμου Μάνου Σιούφα δεν εφαρμόστηκαν παρά όταν ήρθε η Τρόικα μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος.
14: Τρεις είναι οι κολόνες της αντιλήψεως του Μάνου πέραν από τον τρόπο άσκησης πολιτικής, που θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο όλα αυτά. Παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμός. Στο περιβάλλον και στον πολιτισμό με την παρέμβασή του παρήχθησαν πολύ σημαντικά πράγματα. Στην παιδεία τι συνέβη?
15: Καταρχήν να πούμε ότι ο Στέφανος Μάνος πίστευε ότι η ανάπτυξη δεν θα προέλθει από το δημόσιο σε καμία περίπτωση, αλλά μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, και αξιοποιώντας τα λεγόμενα 3P, αυτό που είπατε, εάν τα αξιοποιούσαμε στο έπακρον, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα πάντα, η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει παγκόσμια πρωτιά. Για το περιβάλλον, ξέρετε τη δράση του. Ήταν και υπουργός περιβάλλοντος.
14: Καινοτόμος στις παρεμβάσεις του.
15: Καινοτόμος, πήρε πολλές πρωτοβουλίες, έφτιαξε την πλάκα, προστάτευσε σε όλη την Ελλάδα διάφορες περιοχές και τις έσωσε.
14: Τα ζαγοροχώρια που τα αγαπούσε ιδιαίτερα.
15: Τα ζαγοροχώρια. Στην παιδεία, βέβαια, ήθελε να καταργηθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα το δημόσιο έχει μονοπόλιο στην ανώτατη παιδεία, το οποίο είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμένου κόσμου όπου ισχύει αυτό.
14: Θυμάμαι το βάουτσερ που είχε προτείνει να παίρνουν οι οικογένειες
15: αυτό για τα σχολεία,
14: το παιδί τους, και να επιλέγουν ναι, πού θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά τους, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις οριμαγδό ότι ναι, καταργεί τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διάφορα ναι, τέτοια ναι, πράγματα που του λέγει η αντιπολίτευση.
15: Κοιτάξτε, ήθελε πάντα να δώσει περισσότερες επιλογές στους πολίτες. Είτε αυτό ήταν στην παιδεία, είτε ήταν στην υγεία, είτε οπουδήποτε αλλού. Πίστευε ότι για να αξιοποιήσει η Ελλάδα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να γίνει μια πλούσια χώρα και να μην είναι πάντα στον πάτο των δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να συρρυκνωθεί το κράτος και οι παρεμβάσεις τους στην οικονομία και παντού αλλού. Δηλαδή δεν τον απασχολούσε τόσο πολύ εάν είναι αριστερά ή δεξιά στο πολιτικό φάσμα, χώριζε το πολιτικό φάσμα σε κρατιστές και αντικρατιστές. Mm. Και αυτός ήταν 100% αντικρατιστής.
14: Και αναζητούσε λύσεις στο πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσει. Λοιπόν, τώρα, το πρακτικό μυαλό του Στέφανου Μάνου εννοείται ότι είχε αντανάκλαση και στο σκέλος του συντάγματος. Για αυτό το λόγο, μαζί σας, κυρία Ξαφά, θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, διότι ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γιάννης Κριστάκης, ο Στέφανος Μάνος και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος έκαναν μια εργασία. Συνέγραψαν ομαδικώς ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα. Ήταν αυτό που έλεγα στον πρόλογο, το από τις 25.000 λέξεις που είναι το σύνταγμα μας, το πήγαν στις μισές.
15: Και μακάρι να ναι, το αξιοποιούσε η σημερινή κυβέρνηση.
14: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Κύριε Αλιβιζάτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ακούει και η κυρία Ξαφά που είναι στην συντροφιά μας σήμερα και κάνουμε ένα μικρό κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο. Η άποψή σας καταρχάς για τον άνθρωπο Μάνο, για τον πολιτικό Μάνο, ορίστε παρακαλώ.
16: Κοιτάξτε, είναι ένας από τους πιο καινοτόμους πολιτικούς, για να μην πω ανθρώπους, της περίοδου της μεταπολίτευσης, όπου θα έλεγε κανείς ότι το μυαλό του παρήγαγε ιδέες ακόμη και για τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Το πολύ ενδιαφέρον, όπως προσπάθησα να δείξω και εγώ νεκρολογώντας τον αν θέλετε, είναι ότι βασίστηκε σε μια πολύ πολύ καλή μελέτη των σχετικών φακέλων, και ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν η πολύ καλή επιλογή συνεργατών. Δηλαδή εξαντλούσε όλα τα περιθώρια στη δημόσια διοίκηση με το μόνιμο προσωπικό, δεν του άρεσε η ιδέα των φοιτευτών απ' έξω, συμβούλων του εκάστοτε υπουργού. Σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ότι έκανε μόνο μία εξαίρεση στους δικηγόρους, όπου εμπιστευόταν τους πολύ δικευμένους σε καινούριους τομείς δικηγόρους.
14: Ναι, μνημόνευε, λυπάμαι που δεν το έχω το στοιχείο τώρα από το βιβλίο του, μνημόνευε ένα στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ήταν δίπλα του, δεν ξέρω αν τον θυμάται η κυρία Ξαφά, αλλά θυμάμαι ότι επέμεινε, πολύ σωστή παρατήρηση σας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε τις μονάδες του δημόσιου τομέα, τους εξειδικευμένους ανθρώπους, το προσωπικό δηλαδή του κράτους
16: μας. Όσο μπορούσε περισσότερο.
14: Ναι, ναι, ναι.
16: Χρησιμοποιούσε πάντοτε την έκφραση ότι υπάρχουν διαμάντια στη δημόσια διοίκηση, τα οποία το σύστημα δεν εκμεταλλεύεται.
14: Ναι. Στο άρθρο που γράψατε, στο αφιέρωμα αυτό που ετοίμασε η εφημερίδα Καθημερινή, μνημονεύεται, κύριε καθηγητά, την ανάπλαση της πλάκας και την, μεταξύ άλλων, τις πρώτες πεζοδρομήσεις την κήρυξη 400 παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα. Δηλαδή την προσπάθειά του, τη φροντίδα του στο σκέλος του περιβάλλοντος. Εκεί νομικά πώς το είδε το θέμα, κύριε Λιβιζάτε, όσο ό,τι αφορά στο Σύνταγμα ενώ.
16: Απλούστερη ναι. δυνατή λύση. Προέβλεψε σε ένα νόμο πολύ σημαντικό, τον 945-79, τη δυνατότητα κηρύξεως παραδοσιακών οικισμών. Και από εκεί και πέρα κατάφερε να εκδώσει σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί δεν έμεινε και πολύ μεγάλο διάστημα σε αυτό το Υπουργείο, ένα διάταγμα όπου μπόρεσε και συγκέντρωσε 400 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η απαρχή, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας να σωθούν μερικοί οικισμοί, ξεκινώντας από την παλιά πόλη της Κέρκυρας, προχωρώντας στο Ναύπλιο και πηγαίνοντας στην Ερμούπολη της Σύρου, για να μην μιλήσουμε για το Ρέθυμνο, την παλιά πόλη, τα Χανιά κλπ. Όπου έβαλε φραγμό σε αυτή την αδιφάγο τάση που είχαμε να γκρεμίζουμε οτιδήποτε παλιό για να χτίζουμε καινούργια εκμεταλλεύσιμα κινητά.
14: Επίσης καταγράφεται τη συμβολή του, δηλαδή την ουσιαστική από εκείνον ξεκινούν, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το μετρό, η Αττική Οδός, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ναι, και εκεί επισημαίνεται ότι επειδή δόθηκε η συνέχεια από τις κυβερνήσεις Πασόκ και τον Κώστα Σιμίτη, λέτε δεν μνημονεύεται ο Κώστας Ζελιώτης.
16: Ναι,
14: το σημείωσε αυτό στο άρθρο σας. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι.
16: Ειδικά για το αεροδρόμιο των Σπάτων, η όλη σύλληψη ήταν του, πρέπει να το πούμε αυτό βέβαια, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος προχώρησε στις απαλωτριώσεις στο τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Ανεκδοτολογικά θυμάμαι πολύ καλά, ήταν η μόνη φορά που τον είχα δει από κοντά, τον μεγάλο επαναλαμβάνω Καραμαλή. Εκείνη τη μέρα που είχα πάει στο ενδιάμεσο στο σπίτι του, ήταν πάνω στο τραπεζάκι μπροστά στον καναπέ αφημένη μια εφημερίδα που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ελευθέριος Βενιζέλος στο καινούργιο δρόμο, και ήταν έξαλλος. Εγώ λέει έκανα τις απαλωτριώσεις. Πώς, τι δουλειά έχει αυτός. Ο μεγάλος αντίπαλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ξέρετε, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ενώ όχι κατά κυριολεξία, θεωρούσε ότι είναι ο μόνος πολιτικός με τον οποίο συνέκρινε τον εαυτό του.
14: Εθνάρχης με εθνάρχη δηλαδή.
16: Έτσι, μπράβο. Ο Μάνος ήταν εκείνος ο οποίος είχε την βασική σύλληψη της σύνδεσης με την Αττική Οδό και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Η ιδέα, η βασική του Μάνου, ήταν να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή, ο Προστιακός, στη μέση της Αττικής Οδού. Το οποίο σήμαινε, αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε, είστε και νεότερος, η Αττική Οδός ήταν, δεν θυμάμαι ομολογώ πόσα μέτρα πλάτος.
14: Έπρεπε να μεγαλώσει όμως.
16: Η γραμμή έπρεπε να μπουν μερικά
14: να
16: πόσα μέτρα.
14: Ναι.
16: Το τι είχε λεχθεί πλάτος, επαναλαμβάνω, για να μπει η σιδηροδρομική γραμμή στη μέση. Το τι είχε γραφεί τότε, ότι έχει κόπεδα στα Μεσόγεια, ότι το κάνει γι' αυτό κλπ. Και τελικά φυσικά ήταν η ιδανική λύση για να συνδεθεί το αεροδρόμιο με τον Προαστιακό και να μπορεί κάποιος να πηγαίνει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας με το μετρό.
14: Ή τι είχε ακούσει για τις πεζοδρομήσεις, αλλά αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα προηγουμένως, αναφέρθηκα στο βιβλίο που συγγράψατε, μια παρέα ανθρώπων.
16: Εννοείται για το Σύνταγμα.
14: Για το Σύνταγμα, ναι. Με διαφορετικές προσεγγίσεις και αποκλίσεις, αλλά καταφέρατε όμως και φτιάξατε ένα πρωτοποριακό.
16: Κάναμε μερικές υποχωρήσεις ο καθένας, ναι, για να βγει η δουλειά.
14: Και συγκλίνατε σε ένα σημείο. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε 2-3 πράγματα από αυτό το φοβερό βιβλίο, κύριε Λιβιζάτη, σας παρακαλώ.
16: Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από διατάξεις που καθιερώνουν προνόμια. Ντρέπομαι λιγάκι που το λέω, αλλά ξέρετε, κάποιοι προνομιούχοι στο ισχύον Σύνταγμα είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι οι μόνοι οι οποίοι στην αρχική, επαναλαμβάνω, εκδοχή δεν χρειαζόταν να παραιτηθούν από τη θέση τους για να εκλεγούν βουλευτές. Ξέρετε, ήταν ένα απίθανο προνόμιο, είχε γίνει, αν θέλετε, για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στα χρόνια της δικτατορίας. Ένας δημόσιος υπάλληλος, με άλλα λόγια, για να πολιτευτεί, τότε αρχικά τουλάχιστον, χρειαζόταν, και σήμερα δεν χρειάζεται, πρέπει να παραιτηθεί. Σήμερα ξαναγυρίζει μεν έτσι όπως έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την εποχή δεν ξαναγύριζε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους υποθηκοφύλακες. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Δηλαδή διατάξεις που ο καθένας έχωνε μέσα και μία διάταξη.
14: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Έτσι.
16: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Να φανούμε καλοί το ένα το άλλο. Και ο Μάνος, η βασική ιδέα του Μάνου ήταν, πέραν του ότι είναι ξεπερασμένα πάρα πολλά από αυτά, και για λόγους διοντολογίας να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από αυτά τα θέματα. Από 25.000 λέξεις που έχει το ισχύον Σύνταγμα, το κατεβάσαμε σε 11.500. Αυτό ήταν, νομίζω, πολύ σημαντικό, ένα λιτό Σύνταγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα πολύ σημαντικά καινούργιες ιδέες που εισήγαγε αυτό το Σύνταγμα, ήταν να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται να μπουν αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα. Να πάψει να είναι η Βουλή αρμόδια για την παραπομπή των υπουργών στο ειδικό δικαστήριο. Να γίνει ένα. Τώρα συζητιέται για πρώτη φορά αυτό το θέμα και πάλι δεν θα περάσει. Θα το δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον της ενισχύσεως της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν όμως η εκτελεστική εξουσία λογοδοτεί και προέρχεται με άνετη πλειοψηφία από την ίδια τη Βουλή, ποιος ο λόγος να συνεχίζεται μια προκατάληψη που εύλογα υπήρχε τα χρόνια της μοναρχίας, που η εκτελεστική εξουσία θεωρείται ότι είναι ο βασιλιάς και υποψιαζόμασταν ότι ο βασιλιάς παρεμβαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Άλλα θέματα που, ας πούμε, το θέμα της Εκκλησίας. Το σύνταγμα που προτείναμε δεν είχε διάταξη για τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Το περίφημο άρθρο 3. Γιατί σου λέει να υπάρχει, ας το ρυθμίζει ο νομοθέτης.
17: Ναι.
16: Αν βάζουμε κάτι, κύριε Πρωτοσάλτη, αγαπητή κυρία Ξαφά, στο Σύνταγμα, σημαίνει ότι το βγάζουμε από το δημόσιο διάλογο. Γιατί εφόσον υπάρχει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να αλλάξει με νόμο στις επόμενες εκλογές, όπως θα πρότεινε ενδεχομένως.
17: Ας πούμε, μπήκατε στο περιβάλλον, στο άρθρο 24, θίξατε ή στην ανώτατη εκπαίδευση, στο ιδιωτικό τομέα κτλ. Για τα ιδιωτικά ΕΗ. Δηλαδή, εννοώ για το άρθρο 16 και τα αλλάξατε.
16: Εκεί προέβλεψε ο Μάνος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να βγάλουμε το άρθρο 16, φυσικά ήταν, αλλά εκεί ήθελε και μια προστατευτική διάταξη, γιατί σου λέει, αν υπάρξουν τα ιδιωτικά στην Ελλάδα και ισχύσει η ελληνική νομοθεσία για το πώς θα λειτουργήσει, για παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, το Harvard, στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμη, και του οποίου ο Έλληνας νομοθέτης, άκου να δεις, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, δεν θα έρθει ποτέ. Ο Μάνος λοιπόν προέβλεψε τη δυνατότητα να λειτουργούν με βάση τους νόμους της χώρας προελεύσεως, το οποίο ήταν σαν να υπάρχουν φύλακοι εκτός ελληνικής κυριαρχίας, εντός του ελληνικού εδάφους. Αλλά αυτό το πρόβλημα μόνο, όχι βέβαια για επιχειρήσεις, το πρόβλεπε μόνο για πανεπιστήμια, για να υπάρχει έρευνα, για να υπάρχει περαιτέρω συζήτηση κλπ. Κατάργηση του σταυρού προτίμησης. Σας λέω ένα σωρό θέματα, γιατί το σταυρό προτίμησης.
17: Επαναστατικά σε εισαγωγικά πράγματα. Επαναστατικά.
16: Των δεινών του Ρουσπετιού, δηλαδή.
17: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ που σας ακούσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ξαφά, θα κάνουμε διάλειμμα εμείς εδώ τώρα. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα αναλύσουμε τα θέματα. Νομίζω αρχίζει και νομίζω από τα μεγάλα έργα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω το διάλειμμα. Έχουμε ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στις 8 το βράδυ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, αναμένεται να εξαγγείλει τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί, στο οποίο θα πιστώνεται από το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα από τα 6 έτη μέχρι και την ηλικία των 18 ετών, στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοπίου της Αχάια Κλάου στην Πάτρα και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της αποκάθαρσης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο έχει ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας σε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών, οι εξαπατήσεις και οι κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Ετωλά, Καρνανία και Πάτρα. Δασιολυνωμένο στη μονάδα ενδυτικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος έβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθείτε την πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στις τρεις μεγάλες απώλειες, στις τρεις μεγάλες προσωπικότητες, τρεις μεγάλους Έλληνες που χάσαμε τον φετινό Αύγουστο. Αρχίζουμε το πρώτο αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνο. Θα ακολουθήσει κυρίες και κύριοι το αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο και θα κλείσουμε με το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, η οποία είπαμε είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου, παρευρίσκεται στο ραδιοθάλαμο η κυρία Μιράντα Ξαφά, στενή συνεργάτης του Εκλειπώντος, παρενέβη πριν από λίγο ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ξανά. Θα ήθελα να σας ακούσω σε αυτά τα μεγάλα έργα. Ναι, μεν έχουν την εκκίνησή τους, είναι σχέδια Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά μπαίνουν μπροστά με τον Στέφανο Μάνο. Ο οποίος μάλιστα Στέφανος Μάνος επιλέγεται και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του.
2: Ακριβώς. Τα μεγάλα έργα όμως δεν έγιναν ως κρατικά έργα όπως ήταν σύνηθες μέχρι τότε. Ο Στέφανος Μάνος έφερε την λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση των έργων. Τι σημαίνει αυτοχρηματοδότηση? Σημαίνει ότι εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και στην εκμετάλλευση των έργων. Η ιδέα είναι ότι δεν θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι για έργα τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι, θα πληρώνουν οι χρήστες. Και αυτό ισχύει τόσο για αυτοκινητόδρομους όσο και για γέφυρες και άλλα μεγάλα έργα. Η λογική λοιπόν του Μάνου ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος από τη Θράκη φορολογούμενος να πληρώσει τους αυτοκινητόδρομους της Κρήτης, τους οποίους μάλλον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ποτέ. Ότι η λογική λέει ότι ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης πρέπει να πληρώνεται από αυτούς που τον χρησιμοποιούν, δηλαδή από τους κρητικούς και από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Κρήτη για διακοπές. Αυτή η λογική πήρε χρόνο στην ελληνική κοινωνία να το καταλάβει και σχετικά με αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα για τον Λαλιώτη, ο οποίος με την εκλογή του Πασόκ στην κυβέρνηση το 1993 ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τα μεγάλα έργα στη συνέχεια.
1: Υιοθετήθηκε η λογική Μάνου?
2: Καταρχήν ήθελα να επιστρέψουν στον κρατικό ερωλημένα, στα κρατικά έργα, τα οποία τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τελικά κατάλαβαν ότι δεν έχουν 2 δις για να ξοδέψουν, για να φτιάξουν αεροδρόμιο, 2 δις τότε. Και επέστρεψαν στο σχήμα Μάνου, κάνοντας όμως μερικές ατυχείς τροποποιήσεις. Δηλαδή, ενώ η αρχική

0: Τότε η Hochtief, που ήταν η γερμανική εταιρεία που έκτισε το αεροδρόμιο, ήταν πρώτον να αυξήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα landing fees, το οποίο απέτρεψε το αεροδρόμιο από το να γίνει hub, δηλαδή να έρχονται μέσω Αθηνών πολλές πτήσεις και να διοχετεύονται.
1: Όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης.
0: Και η άλλη ατυχής κατάληξη αυτής της ιστορίας ήταν ότι επρόκειτο με την αρχική συμφωνία να κτιστεί ένα τεχνολογικό πάρκο δίπλα στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα της Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός έγινε και αυτή με αυτοχρηματοδότηση, όπως τελικά έγινε και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σε αντίθεση με αυτά τα έργα, το μετρό της Αθήνας έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα εκεί? Ήταν ότι, όπως όλα τα κρατικά έργα, έπρεπε να τα παραλάβουν τα έργα οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες υπηρεσίες του Υπουργείου δεν είχαν ποτέ αναλάβει ένα τόσο γιγαντιαίο έργο όπως είναι ένα μετρό.
1: Και τι σκέφτηκε ο Μάνος?
0: Και ο Μάνος σκέφτηκε ότι δεν θα βάλω αυτούς που δεν ξέρουν πώς να επιβλέψουν αυτό το έργο ή να το παραλάβουν. Θα βάλω την Bechtel.
1: Μάλιστα.
0: Μια μεγάλη αμερικάνικη κατασκευαστική εταιρεία.
1: Να υπενθυμίσω μόνο αυτά που άκουγα όταν το αφηγείτο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το βιβλίο, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, Στέφανος Μάνος, Τομή στην Αδράνεια, που δεν είναι κάτι αυτοβιογραφικό, αλλά εν πάση περιπτώσει μια καταγραφή δεδομένων. Εξήγησα κι εγώ σε ένα μικρό άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ο ίδιος ήθελε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, που να χρησιμοποιήσουμε όλο του το αρχείο, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Και έλεγε λοιπόν τότε για την Bechtel ότι αυτή η εταιρεία ήταν ενός Γερμανού μετανάστη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έμαθε να κατασκευάζει σιδηρόδρομο. Ήταν ένας Γερμανός ο οποίος έφυγε από τη Γερμανία και έφτιαξε σιδηρόδρομους που ένωναν την Ανατολική Ακτή με τη Δυτική Ακτή. Και ήταν μια εταιρεία, αυτή η Bechtel, με τεράστια τεχνογνωσία στην κατασκευή του σιδηρόδρομου, γι' αυτό και την έφερε να επιβλέπει την κατασκευή του μετρό. Ορίστε, συγγνώμη, σας διέκοψα, συνεχίζετε.
0: Επομένως, είχε γερμανικές και γαλλικές εταιρείες που κατασκεύαζαν το μετρό και αμερικάνικη εταιρεία που επέβλεπε την κατασκευή. Η Bechtel ήταν εκείνη η οποία επέλεγε τους διευθυντές που θα τοποθετούσε και επικεφαλής έβαλε αρχικά έναν Αμερικανό, ο οποίος ευτυχώς είχε και γνώσεις αρχαιολογίας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην μετακίνηση των αρχαιολογικών ευρημάτων με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί η κατασκευή. Και πράγματι το μετρό τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ από το 1990 που το ανέλαβε ο Στέφανος Μάνος. Σε μια δεκαετία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2000, άνοιξε το κοινό. Και βλέπουμε αντίθετα το μετρό της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα πενιχρό έργο σε σχέση με αυτό των Αθηνών, έχει πάρει 3 δεκαετίες για να λειτουργήσει. Αυτά ως προς τα μεγάλα έργα.
1: Θέλω λίγο να σταθώ στο σκέλος ΟΤΕ και ΔΕΗ, κυρία Ξαφά. Πρωτού πάμε στα άλλα χαρακτηριστικά, γιατί θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την προσωπικότητά του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό για την κινητή τηλεφωνία, αυτός προκηρύχθηκε το 1992, τον πίεσαν πολλοί συνδικαλιστές, αλλά δεν μπήκε ο ΤΕ στον διαγωνισμό.
0: Όχι βέβαια, γιατί ο ΤΕ ήθελε κάτι παράλογο. Επρόκειτο να δώσουμε 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας. Και ο ΤΕ ήθελε να μπει και στις 2, δηλαδή να ανταγωνίζεται τον εαυτόν του, με ποσοστό 30% σε κάθε μία από τις 2 εταιρείες, χωρίς να πληρώσει τίμημα. Και ενώ από το κόμμα του υπήρχε μεγάλη γκρίνια, γιατί ο Στέφανος δεν ήθελε να μπει καθόλου ο ΤΕ.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ίδιο το κόμμα.
1: Το διευκρινίζω, γιατί πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να έχουν μπερδευτεί κάποια στιγμή. Υπήρξε αυτή μια προσέγγιση με τον Γιώργο Παπανδρίου, όταν λέμε κόμμα Στέφανου Μάνου. Και έφυγε με το μαράζι, ταπεινά το λέω τώρα, ερμηνεύω τον άνθρωπο να με συγχωρείτε, αλλά δεν του ήταν ευχάριστο ότι το κόμμα του δεν τον προσκάλεσε ποτέ σε μια επιστροφή. Σε μια επιστροφή με την έννοια του, ως τιμητική επιστροφή, με αυτή την έννοια του.
0: Ναι, και ούτε για να διευκρινίσουμε, ούτε συνεργάστηκε ποτέ με το Πασόκ. Απλώς επειδή στην Ελλάδα δεν μπορείς να κατέβεις ως ανεξάρτητος, που στην Αμερική μπορείς, ο μόνος τρόπος για να μπει στη Βουλή ήταν να κατέβει με το Πασόκ και μετά την επομένη των εκλογών να πει ότι εγώ είμαι ανεξάρτητος. Αυτό και έκανε. Δεν συνεργάστηκε με το Πασόκ.
1: Ο Στέφανος Μάνος διαγράφηκε από τον Κώστα Καραμαλή ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το έτος 1998.
0: Ναι, με μια γελία δικαιολογία που ήταν ότι ο Στέφανος υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο του Πασόκ, το οποίο ήθελε να βάλει κάποια πειθαρχία στις ΔΕΚΟ, στις δημόσιες επιχειρήσεις.

0: το θεώρησε σωστό ο Στέφανος και το υπερψήφισε. Και γι' αυτό τον διώξανε. Και το γελίο της υπόθεσης είναι ότι όταν τελικά έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, πέρασε πάνω κάτω το ίδιο νομοσχέδιο ως δικό της. Για να καταλάβουμε τη γελιότητα του πράγματος.
1: Ξαναγυρίζουμε στον ΟΤΕ λοιπόν, ότι ο ΟΤΕ ήθελε να παίζει και στις δύο εταιρείες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε πουθενά ο ΟΤΕ, τουλάχιστον όχι αρχικά. Και έτσι καταλήθηκε το μονοπόλιο του ΟΤΕ στις τηλεπικοινωνίες, διότι οι δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν ιδιωτικές και έκαναν ανταγωνισμό στον ΟΤΕ που είχε τη σταθερή τηλεφωνία. Τώρα βέβαια σήμερα σχεδόν έχει εξαλειφθεί η σταθερή τηλεφωνία και όλοι έχουμε τα κινητά.
1: Στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ δεν τα πρόλαβε, διότι μετά έπεσε η κυβέρνηση.
0: Πέρασε τον νόμο, πέρασε τον νόμο με μεγάλη γκρίνια από το κόμμα του και παραλίγο Εύερτ να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν τη ρίξει ο Σαμαράς, γι' αυτό το λόγο, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Δυστυχώς ναι, δεν πρόφτασε να το εφαρμόσει και έτσι καθυστέρησε η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ πάνω από μία δεκαετία. Έγινε τελικά στην επόμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
1: Επιχείρησε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
0: Ναι, την επιχείρηση κάνοντας τι? Όχι πουλώντας την ίδια τη ΔΕΗ, αλλά καλώντας μεγάλες ξένες εταιρείες να έρθουν να κτίσουν στην Ελλάδα power plants, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό βέβαια έγινε προς το τέλος, δηλαδή το 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και ο Σιμίτης τότε ακύρωσε τον διαγωνισμό λόγω των πιέσεων των συνδικαλιστών που θέλαν να διατηρήσουν το μονοπόλιο τους. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε και στον ΟΤΕ και στη ΔΕΗ από τον Στέφανο Μάνο, αλλά αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος είχε πρωτοστατήσει και στην ιδιωτική ραδιοφωνία, στην ελεύθερη ραδιοφωνία, που τελικά κατέλυσε το μονοπόλιο της ΕΡΤ στην ενημέρωση και τελικά οδήγησε και στην ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης.
1: Πριν από τους τρεις δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τώρα έχουμε δεκάδες κανάλια για να επιλέξουμε, έχουν αυξηθεί πολλοί οι επιλογές μας. Τότε, επί εποχής Μάνου, είχαμε μόνο την ΕΡΤ.
1: Τώρα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν ένας πολιτικός που κινήθηκε πριν από την εποχή του κυρία Ξαφά, που δυσαρέστησε μέρος της κοινωνίας, που είχε εκπαιδευτεί με έναν τρόπο να σκέφτεται με έναν τρόπο τα πράγματα, που έβγαινε με θάρρος και την τόλμη του και έλεγε την άποψή του για το ποια είναι η λύση στο πρόβλημα που πρέπει να λύσει ένας πολιτικός και που είχε και εκείνος τα δικά του θέματα που έπρεπε ως αρμοδιότητα να προχωρήσει.
0: Είναι βέβαιο αυτό, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αλλά αυτό είναι και η παρακαταθήκη του, δηλαδή όλα τα έργα που ξεκίνησε, ο τρόπος επίλυσης των θεμάτων που υπήρχαν, η σταθερή και ιδεολογική του πηξίδα, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες του, αυτά είναι η παρακαταθήκη του και για μας τους φίλους του και ψηφοφόρους του στη δράση και στους φιλελεύθερους, αυτό που ελπίζουμε είναι να πραγματοποιηθεί το όραμά του που ήταν για μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Θυμάμαι έλεγε ότι το κράτος είναι αυτό που μας κρατάει στον πάτο του πηγαδιού. Γι' αυτό είμαστε πάντα στον πάτο των αξιολογήσεων. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κατακεφαλήν εισόδημα κτλ.
1: Ναι, αλλά ούτε και οι φιλελεύθεροι, ούτε και οι δράσοι κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό, κυρία Ξαφά. Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Πιστεύω ότι ο κόσμος παρασύρεται, οι ψηφοφόροι, από εύκολες υποσχέσεις. Θυμάστε πως ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια και θα σβήσουμε το χρέος κτλ. Και παρασύρονται από αυτές τις ειρήνες που υπόσχονται πράγματα ανέφικτα. Το πρόβλημα στο να συρρυκνωθεί το κράτος, που ήταν αυτό που ήθελε ο Στέφανος, ήταν τα πολιτικά φέουδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η αγωνία της διατήρησης αυτού του υπερτροφικού κράτους προέρχεται από πολιτικούς που θέλουν να διατηρήσουν τα πολιτικά τους φέουδα, τα οποία τους δίνουν εξουσία και ψήφους. Εκεί κολλάει το πράγμα.
1: Γράψατε στο άρθρο σας στην Καθημερινή: ήταν υπέρ του εξορθολογισμού και της απλοποίησης παντού. Υπέρμαχος της κατάργησης φόρων που συνεισφέρουν λίγα σε χρήμα και πολλά σε γραφειοκρατία. Τον στεναχωρούσαν η ευνοιοκρατία, η ανέμελη προθυμία των κυβερνήσεων να αυξάνουν τους κοινωνικούς πόρους σε επίλεκτα συνταξιοδοτικά ταμεία προς εξασφάλιση ψήφων. Τον Δεκέμβριο του 2007 έγραφε ο Μάνος. Υπενθυμίζετε εσείς τώρα, κυρία Ξαφά, ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι λόγια του Μάνου αυτά. Η κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να πει την αλήθεια, να εξηγήσει την πραγματικότητα. Είμαστε το 2007, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι ο Δεκέμβριος που έχει ξανακερδίσει τις εκλογές που έγιναν τον Αύγουστο του 2007. Έχει κερδίσει δεύτερη φορά, δεύτερη τετραετία ο Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος θα είχε πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα, έλεγε ο Μάνος, αν η κυβέρνηση τολμούσε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τον βόθρο των κοινωνικών πόρων, σε εισαγωγικά το κοινωνική πόρη, και της, σε εισαγωγικά, υπερτρίτων φορολογίας που φόρτωνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν το κάνει όμως και συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των ολίγων. Αυτό θα μας φέρει τη χρεοκοπία μεθαύριο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν υπερπάντων για τον Στέφανο Μάνο. Ήταν πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες, και έβλεπε ότι οι κυβερνήσεις υποχωρούσαν πάντα σε πιέσεις μικρών ομάδων που είχαν πολιτική ισχύ.
1: Είπατε κάτι όμως τώρα, και θέλω να βγει αυτή η αντίφαση και το τι αποκομίζει η κοινωνία σε κάποιο εύρος της. Μικρό, μεγάλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν το ξέρω. Ότι λέτε ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν στο ζητούμενό του, δηλαδή να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον υπέρ των πολιτών. Όλα αυτά όμως την ώρα που του έλεγαν για εκείνον ότι είναι ένας βιομήχανος και προέκυπτε το οξύμορο σχήμα στους πολίτες, πώς ένας βιομήχανος καπιταλιστής είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και όχι υπέρ της δικής του κάστας, ας πούμε.
0: Μα διότι ως πολιτικός φρόντιζε πάντα τους πιο αδύναμους. Έλεγε ότι οι πλούσιοι έχουν χρήματα, θα τα βγάλουν πέρα. Οι αδύναμοι ήταν αυτοί που τον απασχολούσαν. Γιατί έκανε τους λεωφορείοδρομους? Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα λεωφορεία, να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Δεν το έκανε για τα αυτοκίνητα, το έκανε για τα λεωφορεία. Γιατί έφτιαξε παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα?
1: Γιατί είπα ότι οι πολυκατοικίες πρέπει να έχουν υπόγειο χώρο στάθμευση.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα τώρα θα παρκάραμε ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Όντως παρκάρουμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα. Αυτό με εντυπωσιάζει. Διαβάζοντας το άρθρο σας και υπενθυμίζω και το βιβλίο Ταπεινά, που θα καταλάβει κανείς ότι η σημερινή μας ζωή και όσοι έχουμε, ό,τι έχει επιτευχθεί, ήταν στο πρακτικό μυαλό ενός πρακτικού ανθρώπου, όπως ήταν ο Μάνος.
0: Ακριβώς. Ύστερα το θέμα των γκαράζ. Έπεσε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια μέσα στο κόμμα του, γιατί λέγανε ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ανέγερσης πολυκατοικιών και οι ψηφοφόροι δεν θα μας ψηφίσουν κτλ. Είναι άλλο ένα παράδειγμα του πόσο μακριά έβλεπε ο Στέφανος Μάνος, ενώ οι άλλοι επικεντρώνονταν στο όφελος που μπορούν να αποκομίσουν μεταξύ τώρα και των επόμενων εκλογών. Δεν κοιτούσαν μακριά. Ο Νίκος προηγουμένως μίλησε για το.
1: Ο
0: κύριος Αλυβιζάτος, για το τρένο που πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Και εκεί πέσανε πάνω να τον φάνε, γιατί λέγανε ότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και δεν το χρειαζόμαστε κτλ. Κοιτάξτε τώρα στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είχαν προβλέψει τρένο που να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο και το κατασκεύασαν τώρα. Τους πήρε 20 χρόνια, γιατί εντωμεταξύ έχει κτιστεί η περιοχή και είναι πολύ πιο ακριβό να κάνεις ένα τρένο να περνάει από κτισμένη περιοχή από ότι αν ήταν τίποτα, τάμπουλα ράζα. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του πόσο μακριά έβλεπε ο ίδιος.
1: Θίξατε επίσης, κυρία Ξαφά, αυτό το περί ηθικής, ότι ο πολιτικός πρέπει να υπακούει σε ηθικούς κανόνες κατά την άσκηση της εξουσίας του, της πολιτικής του εξουσίας. Μιλούσατε επ' αυτών των θεμάτων?
0: Βέβαια μιλούσαμε, και η όλη του πορεία το δείχνει πολύ ξεκάθαρα. Θαύμαζε βαθιά την Αμερική ως αξιοκρατική κοινωνία όπου η δουλειά επιβραβεύεται. Και εδώ τον ενοχλούσε αφάνταστα η μετριότητα, η ατιμωρησία. Ήταν υπέρμαχος της αξιολόγησης παντού. Όχι μόνο στο δημόσιο, και μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έλεγε και ο αρχηγός του κόμματος πρέπει να αξιολογείται. Για τη Νέα Δημοκρατία ήθελε να είναι κόμμα αρχών και αξιών, όχι κόμμα μηχανισμών και κολλητών. Και τα δύο κόμματα που ξεκίνησε, τους Φιλελεύθερους και τη Δράση, τα ξεκίνησε με αρχές και αξίες και με πολύ συγκεκριμένη δομή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τα όργανα του κόμματος και όχι από τον ίδιο τον αρχηγό.
1: Αυτό το «δε σας αντέχει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μάνο», που του είχε εξτομίσει ο Γεώργιος Ράλης.
0: Αυτό είναι ότι το πολιτικό κόστος εδώ βλέπουμε ότι κάθε μέτρο περνάει από το μικροσκόπιο του πολιτικού κόστους. Και αν έχει πολιτικό κόστος, απλώς το ξεχνάνε. Σου λέει άστο για αργότερα ή άστο για τον επόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να δούμε βαθιές αλλαγές. Κοιτάξτε τι έγινε με το ταμείο, το ΤΕΚΑ των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας από το 21 μέχρι σήμερα. Αυτό υποτίθεται θα γινόταν κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αλλά για να μην τους κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι ιδιωτικοποιούν το σύστημα συντάξεων, κάνανε το ΤΕΚΑ δημοσίου συμφέροντος. Όχι ιδιωτικού δικαίου, αλλά δημοσίου δικαίου. Όπου για να πάρεις αυτό το μολύβι πρέπει να υπογράψει ο υπουργός. Με αποτέλεσμα, τα χρήματα αυτά, οι εισφορές των εργαζομένων δηλαδή, για τις επικουρικές συντάξεις, να μην επενδύονται μέχρι σήμερα, τώρα μέσα στον έκτο χρόνο εφαρμογής, αλλά να κάθονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και να εισπράττουν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Πώς θα αποδώσει όμως αυτή η...
0: Όχι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι ότι πέρασαν και νόμο ότι οι αποδόσεις του κεφαλοποιητικού ταμείου δεν μπορεί να υπολείπεται του πληθωρισμού, που τώρα υπολείπεται, αλλά θα κληθούν να πληρώσουν την εγγύηση σε 30 χρόνια που θα μπουν στη σύνταξη τα παιδιά τα σημερινά. Θέλω να πω ότι αν είχαν αναθέσει το Στέφανο Μάνο αυτό το έργο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχε γίνει τόσο αποτυχημένη αυτή η μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που υποσχόταν πολλά, γιατί το μέλλον είναι το κεφαλοποιητικό σύστημα. Βάζεις χρήματα, εσύ τα αποταμιεύεις, επενδύονται και όταν εσύ πάρεις σύνταξη, παίρνεις σύνταξη από εκεί.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι χρήματα που επενδύεις ακριβώς αγοράζοντας δικαίωμα για το μέλλον σου, για το βαθύ μέλλον.
0: Ναι, σε μια χώρα όπου ο πληθυσμός φθήνει πιο γρήγορα από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα κρατικό, διανεμητικό, όπου οι σημερινοί εργαζομένοι πληρώνουν τη συντάξη των σημερινών συνταξιούχων. Πρέπει να πάμε σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Και ορθώς το σκέφτηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απλώς απέτυχε εκτρά στην εφαρμογή.
1: Συνεπώς, επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα θυμάστε τον Στέφανο Μάνο, κυρία Ξαφά?
0: Πάντα θα τον θυμάμαι και ελπίζω να τον θυμάται και όλη η Ελλάδα για αυτά που έκανε και για τη στάση ζωής του, για την ιδεολογική και δυνητική του πηξίδα, για τις αρχές και τις αξίες του, για τις ικανότητές του να επιλύει προβλήματα.
1: Θυμάμαι πάντως, έτσι είχαμε ξεκινήσει, ότι οι γονείς του, γιατί ήταν από μια ευκατάστατη, καταγόταν από μια ευκατάστατη αστική οικογένεια ο Στέφανος Μάνος, τον έστειλαν να σπουδάσει μηχανολογία στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, αλλά στη συνέχεια πήγε να κάνει μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ. Και εκεί έμαθε, εγώ αυτό κατάλαβα, το να λειτουργεί με πρακτικό τρόπο το μυαλό του. Δεν έπρεπε οι ίδιες οι εργασίες που τους έβαζαν ως φοιτητές στο Χάρβαρντ ήταν ότι έπρεπε να βρουν επί της ουσίας να επιλύσουν διάφορα θέματα, και αυτό τον οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον οποίο είναι στο σπάνιο κομμάτι της πολιτικής. Τώρα δεν θέλω να πω ότι καθώς περνούν τα χρόνια όλο και ενσωματώνονται εκ των πραγμάτων οι πολιτικοί, όλο και ενσωματώνονται σε αυτή την αντίληψη, αλλά όταν τα έλεγε ο Μάνος ήταν μόνος.
0: Ναι, βέβαια τον βοήθησε επίσης να μπορεί να ξεχωρίζει το σημαντικό από ένα χήμαρο πληροφοριών. Εγώ τον συνόδευα στις Βρυξέλλες κάθε μήνα στο ECOFIN, ήταν η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών. Εγώ με την ιδιότητά μου τότε ως συμβούλου του Πρωθυπουργού.
1: Σαν το Eurogroup που λέμε σήμερα.
0: Euroworking Group.
1: Ναι.
0: Και εγώ ήμουν στην Νομισματική Επιτροπή που ήταν ο προκάτοχος του Euroworking Group και έβλεπα πως αφομείωνε δεκάδες σύνθετα θέματα, μπορούσε να τα απλοποιήσει, μπορούσε να μιλήσει ξεκάθαρα πάνω σε αυτά τα θέματα, και πάντα μου έκανε εντύπωση πόσο προσεκτικά τον άκουγαν στις Βρυξέλλες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν από εκείνους που υποστήριξαν τον κύριο Γεωργίου στην περιπέτεια, την 15 ετή, που έπεσε πάνω το σύστημα να τον φάει, διότι έβγαλε την πραγματικότητα της στατιστικής. Τον ευγνωμονούν οι στατιστικολόγοι της σημερινής γενιάς, τον κύριο Γεωργίου, και ο Στέφανος Μάνος, εσείς και κάποιοι άνθρωποι σταθήκατε στο πλευρό του. Έτσι, να κάνουμε και μια υπογράμμιση σε αυτό.
0: Δυστυχώς δεν έζησε για να μάθει ότι επιτέλους δικαιώθηκε ο Ανδρέας. Ύστερα από 15 χρόνια δικαστικών αγώνων στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και κανείς δεν του έχει πει συγγνώμη μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αυτό δεν ακούστηκε, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά, για την παρουσία σας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν τα αφιερώματά μας στον Στέλιο Ράμφο την επόμενη εβδομάδα και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σε δύο Σάββατα από σήμερα. Εύχομαι κάθε καλό στη διάρκεια της ημέρας. αύριο Κυριακή, κυρίες και κύριοι, καινούργια σειρά με τον τίτλο «Οι μεγάλες αυτοκατορίες». Καλή σας ημέρα. And now the end is near,
2: and so I face. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
14: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
13: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
14: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
0: περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Πέλα FM.
18: Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών, οι εξαπατήσεις και οι κλοπές. 5 νέα περιστατικά έλαβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Τουλοακαρνανία και Πάτρα. Σε μία περίπτωση στην Ηλία, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και προσποιήθηκε το λογιστή, υποστηρίζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα έπρεπε να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε σημείο που του υπέδειξε ο δράστης το ποσό των 65.000 ευρώ. Σε περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, θύμα απάτησε πεσηλικιωμένος όταν άγνωστη δράστη δεν επικοινώνησε μαζί του και με το πρόσχημα ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων από επενδυτική δραστηριότητα, κατάφερε να τον πείσει να της παραδώσει χρήματα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 14.000 ευρώ. Μικρότερα διαμερίσματα και συγκατοίκηση είναι οι δύο βασικές επιλογές για να μειωθεί το κόστος της φοιτητικής στέγης για τους γονείς που το παιδί τους φοιτά σε άλλη πόλη. Όπως γράφει η Καθημερινή, τα ενίκια των μικρών διαμερισμάτων που απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές έχουν εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία, με την αύξηση στην Αττική να φτάνει το 164%. Για ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών μέτρων, το μέσο ενίκιο ξεπερνάει τα 400 ευρώ, ενώ ο μέσος χρόνος για να βρεθεί νέος μισθωτής είναι πλέον λιγότερος από 2 εβδομάδες, ένδειξη της υψηλής ζήτησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας τον ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνη στη Μόσχα. Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, Στιβ Βουίτκοφ και ο Τζαρτ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μιλτός Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουάρ της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

0: Νέο σήμα, νέα εκπομπή, νέο δίδυμο. Όπως καταλάβατε, παιδιά, το γκρεμίσαμε το μαγαζί και το χτίσουμε πάλι από την αρχή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ισάκ, Τρενταφυλλίδης, στο ένα μικρόφωνο. Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Κάπου εδώ ξεκινάμε και εμείς μια καινούρια ραδιοφωνική διαδρομή. Δεύτερες σκέψεις, παρέα με τον Πέτρο Κυρκύλη.
0: Καλό φθινόπωρο, φίλε, καλή σεζόν να έχουμε. Εύχομαι με καλές ειδήσεις, αν και κάτι μου λέει πως το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη.
1: Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε επιτέλους και πίσω από τα ίδια μικρόφωνα. Από σήμερα και κάθε Σαββατοκύριακο θα επιστρέφουμε λίγο σε όσα συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα, όχι απαραίτητα για να ξαναπούμε τις ειδήσεις που ήδη ακούσατε, αλλά για να σταθούμε σε εκείνες που ίσως κρύβουν κάτι περισσότερο πίσω από τον πρώτο τίτλο.
0: Πριν πούμε δύο λόγια, δύο κουβέντες για το τι ακριβώς θα είναι αυτή εδώ εκπομπή που θα ακούτε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στις 10, εγώ θέλω να πω δύο λόγους για τους οποίους χαίρομαι πραγματικά που κάνω εκπομπή μαζί σου, φίλε μου Ισάκ. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως είσαι ένας από τους καλύτερους, πιο άρτιους δημοσιογράφους που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια εδώ από τον Sky. Εργατικός, διαβασμένος πάντα και θα μας βοηθάς για να βλέπουμε και το τι συμβαίνει μακριά από το χωριό το δικό μας, μακριά από την Ελλάδα, διότι παρακολουθείς και έχεις και μια γνώση σε βάθος των διεθνών θεμάτων που είναι πολλά και γίνονται και πράγματα τα οποία ενδεχομένως χρόνια πριν αν τα κουβεντιάζαμε δεν θα είχαμε φανταστεί ότι θα συνέβαιναν, τουλάχιστον με τέτοια ταχύτητα δηλαδή. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο χαίρομαι που θα είμαστε μαζί και θα συμπορευτούμε ραδιοφωνικό σε αυτή τη νέα σεζόν. Ο δεύτερος, σε προσωπικό επίπεδο είμαστε στην ίδια σελίδα εγώ και εσύ. Έχουμε και δύο μικρά παιδιά. Λοιπόν, οπότε μοιραζόμαστε τα ίδια άγχη, τις ίδιες ανησυχίες, τραβάμε τα ίδια ζόρια και αυτό σίγουρα μας βοηθάει για να βλέπουμε και τη θεματολογία και να βάζουμε και τα ερωτήματα στους καλεσμένους μας, διότι και κοινωνικά θέματα θα έχουμε αρκετά σε αυτήν εδώ την εκπομπή και το Σάββατο και την Κυριακή, τα Σαββατοκύριακα. Θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο και τους ακροατές και σίγουρα και μέσα από τα μηνύματά τους νομίζω θα τα αναδείξουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με προβληματισμούς δικούς τους, δηλαδή και με την καθημερινότητά τους. Έτσι.
1: Ναι, θα έχουμε διεθνή, θα έχουμε Ελλάδα, θα έχουμε ιστορίες που πέρασαν λίγο πιο χαμηλά, πράγματα για τα οποία μιλούσαν όλοι, μιλούν όλοι. Έρευνες, φυσικά μουσική.
0: Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίες στήλες.
1: Βεβαίως.
0: Κάποιες ήταν καθαρά δική σου ιδέα, δική σου έμπνευση και με χαρά θα τις εντάξουμε και αυτές στην εκπομπή. Και αυτό το οποίο θα ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι το εξής. Δέχεστε όλοι ένα βομβαρδισμό πληροφόρησης και ειδήσεων και πληροφοριών σε καθημερινή βάση με τόσα πολλά μέσα που υπάρχουν και μέσα από τα social media εννοείται, τα οποία επιλέγει και ο περισσότερος κόσμος για να ενημερωθεί. Και ξέρεις, τις περισσότερες ειδήσεις τις διαβάζει ο κόσμος μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ούτε καν λεπτά. Οπότε εμείς θέλουμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι έχει περισσότερη ουσία μέσα του, είναι πιο σημαντικό. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε αυτόν τον τίτλο της εκπομπής μας. Νονός του ονόματος είναι ο Πέτρος. Δεύτερες σκέψεις λέγεται η εκπομπή. Αποτυπώνει πραγματικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε στη δημοσιογραφία, νομίζω, και σίγουρα πίσω από αυτά εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Και επειδή είναι και η πρώτη μας εκπομπή, δώστε μας λίγο χρόνο να βρούμε τα πατήματά μας, να ανακαλύψουμε στην πράξη τι λειτουργεί περισσότερο και κυρίως πού θα διαφωνούμε με τον Πέτρο. Γιατί άλλωστε οι πρώτες σκέψεις Πέτρο έρχονται εύκολα, οι δεύτερες είναι συνήθως και πιο ενδιαφέρουσες. Καλημέρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
0: Ναι! Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνουμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στο χωριό το δικό μας στην Ελλάδα μας και αυτό γιατί έρχεται και μια εκλογική χρονιά, οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να τραβήξουμε τώρα εμείς. Θα τραβήξουμε κουπί μεγάλο, παιδιά, εδώ στα μέσα ενημέρωσης τους επόμενους μήνες σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Για να είστε up to date και να δούμε λιγάκι τι έχει γίνει σε επίπεδο επικαιρότητας, κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ και στην παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στο περιθώριο των Εγγενείων όπως κάθε άλλη χρονιά. Η χρονιά αυτή όμως έχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι προεκλογική χρονιά, έρχονται εκλογές. Θα ακούτε αριστερά-δεξιά πως τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός δεν έχουν καμία σύνδεση με το ότι έχουμε εκλογές την προσεχή άνοιξη. Είναι βέβαιο πως δεν ισχύει αυτό. Έχουν ευθεία σύνδεση με τις εκλογές που έρχονται. Θα έχουν προεκλογικό χαρακτήρα τα μέτρα και τα όσα θα ακούσετε απόψε το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο από τον Πρωθυπουργό. Να πω εδώ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, πως θα έχουμε έκτακτη εκπομπή με τον Δημήτρη Γιαννήρη 8 με 10 εδώ στον Sky 100,3. Θα ακούσετε το σύνολο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, τα οποία περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι. Παρότι χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ο απεσταλμένος μας στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος που καλύπτει για μία ακόμη χρονιά, έχω χάσει τον αριθμό πόσες δεν θα έχει καλύψει και πόσες παρουσίες του Πρωθυπουργού εκεί, ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, τα μαρτύρησε κάποια από τα μέτρα. Για παράδειγμα, θα είναι η εξαγγελία που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα και τον κατώτατο μισθό. Πάμε για 1000 ευρώ. Κατώτατος μισθός, είναι μεικτό αυτό το ποσό. Θα έρθει και ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης είναι εδώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε και εσείς ενδεχομένως. Και άλλα πολλά τα οποία θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγιασμός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και καλό θα είναι στα χρηστικά της ημέρας, όσοι έχετε ανηφορήσει για Θεσσαλονίκη, να ξέρετε πως από το μεσημέρι θα είναι σε ισχύ εκτακτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα κλείσουν και σταθμοί του μετρό, διότι έχουν προγραμματίσει, όπως γίνεται κάθε χρόνο, πορείες και συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη, οπότε εκεί θα πρέπει όποιος κινηθεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη να λάβει τα μέτρα του. Αυτά σε σχέση με την πορεία, με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσει και επίσκεψή του στα περίπτερα της πόλης και της εκθέσεως τις επόμενες ώρες, νομίζω από τις 10 και μετά, αφού τελεστεί και ο αγιασμός, και βεβαίως θα ενημερώνει στα πόλεις τις εκπομπές του σταθμού.
1: Και νομίζω, Πέτρο, πάντως στο κομμάτι, όπως πολύ σωστά έβαλες το πλαίσιο, πίσω από τα μέτρα η μάχη είναι και για τις εκλογικές δεξαμενές.
0: Πρωτίστως αυτή είναι η μάχη.
1: Και όποιος ακούσει και σήμερα το βράδυ τον Πρωθυπουργό που θα αποτυπώνει τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, καλό είναι να σκέφτεται όχι μόνο τα ποσά που θα ανακοινωθούν, αλλά και σε ποιους απευθύνονται. Πίσω από κάθε οικονομικό μέτρο, άλλωστε, υπάρχει αναπόφευκτα και αυτή η πολιτική στόχευση. Διαβάζουμε τα ρεπορτάζ, μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ότι το ιδιαίτερο βάρος πέφτει και πολύ σε συγκεκριμένες ομάδες. Εκεί στοχεύει και η κυβέρνηση. Είμαστε σε εκλογική, έτσι, χρονιά, μπαίνουμε πλέον σε αυτούς τους μήνες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προηγείται βεβαίως στις δημοσκοπήσεις. Βρίσκεται όμως χαμηλότερα από το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 2023. Άρα η φετινή ΔΕΘ μάλλον δεν αφορά μόνο το πορτοφόλι, είναι εμέσως και μια μάχη σε εκλογικές δεξαμένες. Γι' αυτό, όταν ακούμε απόψε τα μέτρα, έχει ενδιαφέρον να κοιτάμε όχι μόνο το ποσό, αλλά και τον παραλήπτη.
0: Ναι, είναι αυτό το χαμένο πολιτικό έδαφος το οποίο θα επιχειρήσει να καλύψει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μέσα από αυτά τα μέτρα και μέσα από αυτές τις εξαγγελίες. Θα δούμε κατά πόσο αυτό θα το καταφέρει και θα δούμε πόσο στοχευμένα θα είναι και αυτά τα μέτρα. Θα έχει και αυτό και το ενδιαφέρον του, διότι βλέπω πως ο πύχης έχει μπει αρκετά ψηλά. Ναι. Δηλαδή, ακούμε και από κυβερνητικά στελέχη πως το πακέτο μέτρων θα αφορά τους πάντες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι με τα δημοσιονομικά περιθώρια να είναι συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα. Μας τα λέει η καθημερινή βάση ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οικονομικός μας συντάκτης, πόσο εύκολο είναι να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Μία ακόμη είδηση στην οποία αξίζει να σταθούμε είναι αυτή η φωτιά που έχουμε στην Αχαΐα Κλάους, την πολύ γνωστή Οινοποιία, και σε ένα εμβληματικό ιστορικό κτίριο στο Πετρωτό Πατρών. Ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου πυροσβεστική για αυτή τη φωτιά και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση. Η φωτιά έχει περιοριστεί, όμως η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη που έχει υποστεί αυτό το ιστορικό πέτρινο διόροφο κτίριο. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που μπορείτε να αναζητήσετε και στο sky.gr. Μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για ένα Οινοποιείο το οποίο καταστράφηκε και δυστυχώς τώρα θα πρέπει να φτιαχτεί και πάλι από την αρχή. Διαβάζω πως κρασιά ιδιαίτερα μεγάλης παλαιώσης, μεταξύ των οποίων η Μαυροδάφνη, ναι, 1873, διατηρούνταν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Και γενικότερα η ιστορία της Αχαΐα Κλάους είναι έτσι πολύ μεγάλη, από τα μέσα του 1800 θα πρέπει να την πιάσουμε. Φαντάζομαι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης εκεί θα έχουν ένα βουνό να ανέβουν τώρα. Πάντως η φωτιά έχει περιοριστεί. Αυτό κρατήστε ως τελευταία εξέλιξη.
1: Η μία αισιόδοξη αυτή είναι η εξέλιξη. Και κάθε φορά που ακούμε τέτοιες ειδήσεις, βλέπουμε τέτοιες εικόνες, πηγαίνει βεβαίως πάντα και το μυαλό μας. Ευτυχώς που δεν έχουμε θύματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Δεν μιλάμε για τραυματισμούς, δεν μιλάμε για θύματα. Παραμένουμε.
0: Φαντάζομαι δεν ήταν και κανείς εκεί τέτοια ώρα.
1: Ναι, αυτό. Χίλιες φορές να μιλάμε για το ιστορικό κομμάτι, όπως το πολύ ωραία αναφέρεις, και βεβαίως μεγάλη ζημιά για τους επιχειρηματίες εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν μιλάμε για θύματα και ανθρώπινες ζωές.
0: Εκτός συνόρων, τι έχει συμβεί, φίλε μου? Έχει συμβεί κάτι το ενδιαφέρον, διότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς.
1: Ναι, έχουμε μια σημαντική είδηση και προσπαθούμε να την κάνουμε και ως δεύτερη σκέψη και ως μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει πλέον στη Ρωσία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε έναν πόλεμο, να θυμίσουμε, που διαρκεί πλέον 4,5 χρόνια. Έχει γίνει μέρος της καθημερινής ειδησιογραφίας. Επιθέσεις με ντρόν, πυράβλους, νεκρούς, καταστροφές σχεδόν κάθε μέρα. Αυτές οι εικόνες μεταφέρουν συνεχώς οι δορυφόροι. Και αυτή τη φορά υπάρχει κάτι συγκεκριμένο επιτέλους στο διπλωματικό τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ο ίδιος ότι ο Στίβ Γουίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ, τους γνωρίζουμε, είναι αυτά τα πρόσωπα, οι σύμβουλοι του, τους οποίους στέλνει σε αυτές τις αποστολές, μεταφέρουν στη Μόσχα μια αμερικανική πρόταση ειρήνης, χωρίς βέβαια να αποκαλύπτεται ακόμα τι περιλαμβάνει, κυρίως τι προβλέπεται για το μεγάλο αγκάθι, τα ουκρανικά εδάφη που ελέγχει η Ρωσία. Υπάρχει βεβαίως, να σου πω, Πέτρο, και ένα διπλωματικό θρίλερ. Ο σχεδιασμός θέλει τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα σήμερα, μέσα στην ημέρα. Όμως μέχρι αργά χθες δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μεταβούν την Κυριακή όμως στο Κίεβο. Αυτό το επιβεβαιώνει η ουκρανική πλευρά. Θα έχουν επαφές με την ουκρανική ηγεσία. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε απλώς μια ακόμη διπλωματική επαφή. Έχουμε μια αμερικανική πρόταση ειρήνης που πηγαίνει απευθείας στη Μόσχα. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν μπορεί πραγματικά να ανοίξει το δρόμο για την διαπραγμάτευση.
0: Για να δούμε. Ένας πόλεμος ο οποίος έχει κρατήσει κοντά 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια τα κλείσαμε.
0: Ναι, φτάνουμε τα 5 χρόνια. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι, όπου βλέπουμε και εμείς τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων και θέλουμε να σας έχουμε up to date, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να έχετε ενημερωθεί σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, για το καλωσόρισμα εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ναι, 10 με 12 θα τα λέμε, παιδιά, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Αμελήσαμε να την αναφέρουμε. Γεια σου, Δήμητρά μου. Καλημέρα. Καλό φθινόπωρο και σε σένα. Παρότι κάποιοι λένε 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως το φθινόπωρο. Παιδιά, εμείς έχουμε αμολύσει τα παιδιά ήδη στους παιδικούς σταθμούς. Οπότε για μας θα μας επιτρέψετε να θεωρούμε πως το φθινόπωρο μας έχει επισκεφθεί ήδη. Δεν μας έχει ξεχάσει, μας έχει επισκεφθεί. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχή συνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και Πέτρος Μποραίτης ο συνονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Είναι αυτός ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Social media, εμένα με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Στο X είσαι εσύ μόνο, φίλε μου, νομίζω.
1: Σωστά, σωστά. Όποιος θέλει εδώ πέρα.
0: Τον Ισάκ, τον Τριανταφυλλίδη, τον βρίσκεται στο X, πρώην Twitter, εκεί. Κάνει αναρτήσεις, αναδημοσιεύσεις θεμάτων τα οποία κρίνει ο ίδιος ότι έχουν ενδιαφέρον να τους ρίξετε μια δεύτερη ματιά. Και email υπάρχει και αυτό στη διάθεσή σας, δικό μου, pekirkpapakitsimbel.com. Εκεί κατεβατά ολόκληρα, μπορείτε να στείλετε. Καιρός καλοκαιρινός θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο δηλαδή περιμένουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα βλέπω 35-36 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά, το καλοκαίρι είναι εδώ, παρότι εμείς μιλάμε για φθινόπωρο. Ηλιοφάνεια εδώ στην Αττική, 2-4 μποφόρ, 3-5 το απόγευμα. Και στη Θεσσαλονίκη που έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, 33 βαθμούς Κελσίου το πολύ, μια χαρά καιρό θα τους κάνει εκεί, παρότι άκουγα συναδέλφους στις ανταποκρίσεις του να κλαίγονται και να διαμαρτύρονται και να οδύρονται για την υγρασία που έχει εκεί. Αλλά Θεσσαλονίκη χωρίς υγρασία είναι Θεσσαλονίκη χωρίς μπουγάτσα. Δεν γίνεται να μην έχει υγρασία Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και ένα μπράβο να πούμε στο Μανόλο, στον Εμμανουήλ Καραλή. Ήρθε πρώτος χθες στο Diamond League, ένα από τα τελευταία μεγάλα τουρνουά στίβου τη σεζόν. Μπράβο του. Με 6 μέτρα και 12 εκατοστά, νομίζω, η επίδοσή του.
1: Το πρώτο του Diamond League.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και με μια ανωδική πορεία που τον καμαρώνουμε πραγματικά σε κάθε αγώνα, είναι και καλύτερος. Και νομίζω πλέον το όνομά του το έχει χτίσει σε όλους αυτούς τους αγώνες. Είναι
0: στους
1: τεράστιους αθλητές στον χώρο του Στίβου. Αλλά το βλέπω σιγά-σιγά και ο περίφημος αντίπαλός του, που χθες βεβαίως να πούμε ότι δεν πήρε μέρος.
0: Ναι.
1: Είχε έτσι
0: ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις.
1: Θέλησε
0: να ρισκάρει.
1: Αλλά σίγουρα. Αισθάνεται καυτή την ανάσα έτσι του Έλληνα.
0: Ναι, τον φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Δεν τον έχει φτάσει. Ήδη ο Τεντόγλου ήρθε δεύτερος, διότι ένας Τζαμαϊκανός στην τελευταία του προσπάθεια τον πέρασε και τον άφησε στη δεύτερη θέση για 6 εκατοστά, νομίζω. Συμβαίνουν και αυτά. Έχει πάρει διαμάντι, έχει έρθει πρώτο σε Diamond League. Ψάλλο του Ρουμένου, είτε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος τα έχει σαρώσει όλα. Αυτά για τα καμάρια μας στον ελληνικό το Στίβο. Πάμε σαν σήμερα, διότι θα έχουμε και μια τέτοια ενότητα, παιδιά. Θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες, κυρία Σταματίου, διότι έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά break, δηλαδή. Για ρίχτε το σηματάκι. Τρέχει ο χρόνος, κύριε Τριανταφυλλίδη, και δεν προλαβαίνουμε τίποτες, δηλαδή.
1: Μας αρέσει η ιστορία, μας αρέσουν έτσι λίγο τα ταξίδια, γιατί αγνωρίζουμε το παρελθόν, σίγουρα κατανοούμε καλύτερα το παρόν, μπορούμε να προβλέψουμε και το μέλλον. Από τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, μια μέρα σαν τη σημερινή, κρατάμε ένα από τις τελευταίες εβδομάδες της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 1944. Εκεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής οι Γερμανοί εκτελούν 50 αγωνιστές της αντίστασης, ανάμεσά τους και η Ρο Κωνσταντοπούλου, μια κοπέλα μόλις 17 ετών, μαθήτρια με ενεργή συμμετοχή στην αντίσταση, είχε συλληφθεί ξανά λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε βασανιστεί και τελικά οδηγήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους στο εκτελεστικό απόσπασμα. Υπάρχει όμως, Πέτρο, και μια λεπτομέρεια που βάζει το γεγονός.
0: Υπάρχει αγαλμάτη στον Πειραιά, στην κεντρική πλατεία του Πειραιά.
1: Πολύ σωστά. Και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που βάζει όλο αυτό το γεγονός και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Η Αθήνα θα απελευθερωνόταν στις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις 37 ημέρες αργότερα. Ο γερμανικός στρατός ήδη αποχωρούσε σταδιακά από τα Βαλκάνια, άρα το τέλος της κατοχής πλησίαζε και όμως.
0: Άρα αυτή ήταν από τους τελευταίους νεκρούς των Γερμανών
1: και
0: ναζί της γερμανικής αυτής θηριωδίας.
1: Τη γερμανική θηριωδία, γιατί οι εκτελέσεις και τα αντίπεινα συνεχίζονταν.
0: Ναι. Μάλιστα, και δεν έχουν, νομίζω, δεν υπάρχουν και φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό από εκείνη την εκτέλεση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτογραφίες που είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρομαι στις φωτογραφίες των 200 Ελλήνων αγωνιστών που είχαν χάσει τη ζωή τους στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, είχαν εκτελεστεί την Πρωτομαγιά του 1944.
1: Και αποτελούν και πλέον ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Βέβαια.
1: Και για
0: την
1: χώρα μας και για την ιστορία.
0: Ναι, ναι, οι φωτογραφίες του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, για αυτούς τους 50 που ανέφερες, που εκτελέστηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή, δεν υπάρχει κάποιο ντοκουμέντο. Ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει η ζωή και η ίδια ιστορία, έτσι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις θέλει, κυρία Σταματίου, διαφημίσεις θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων, τους οποίους θα εκφωνήσει εντός των λίγων λεπτών η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Στον εξώστη?
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Άνοιξε τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται αυτή την ώρα το κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ και τα περίπτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων εστιάζοντας το στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοπίου της Αχαία Κλάου στην Πάτρα και η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών, οι εξαπατήσεις και οι κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Ετωλοκαρνανία και Πάτρα. Σε μία περίπτωση στην Ηλία, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος. Άγνωστος επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε τον λογιστή, υποστηρίζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα πρέπει να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε τσάντα το ποσό των 65.000 ευρώ, το άφησε σε σημείο που του υπέδειξε ο δράστης. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, αλλά η προέλευση του ήταν άγνωστη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν πως ένα Ιρανικό δεξαμενόπλο είχε στόχο στο νησί Χάρκ από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
11: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 14 Οκτωβρίου 1985, οι Waterboys κυκλοφορούν στη Βρετανία το The Hall of the Moon και αν γυρίσουμε για λίγο πίσω σε εκείνες τις ημέρες θα θυμηθούμε έναν κόσμο αρκετά διαφορετικό από τον σημερινό. Στην Ελλάδα μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είχε ανακοινώσει ένα αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης. Η δραχμή υποτιμήθηκε κατά 15%, οι μισθοί μπήκαν σε περιοριστικό πλαίσιο και η οικονομία έχει γίνει βασικό θέμα συζήτησης στην καθημερινότητα. Και στο εξωτερικό κυριαρχούσε η υπόθεση του Αχιλλελαύρου. 7 Οκτωβρίου Παλαιστίνοι ένοπλοι είχαν καταλάβει το ιταλικό κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Αιγύπτου. Μετά από διαπραγματεύσεις παραδόθηκαν στις Αιγυπτιακές αρχές με αντάλλαγμα ασφαλή διαφυγή. Η υπόθεση δεν τελειώνει όμως εκεί. Το Αιγυπτιακό αεροσκάφος αναχαιτίζεται από αμερικανικά μαχητικά, οδηγείται στη στρατιωτική βάση Σιγκονέλα στη Σικελία, προκαλώντας μια μεγάλη διπλωματική κρίση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία. Και μέσα σε αυτή την επικαιρότητα άρχισε να ακούγεται στα ραδιόφωνα το τραγούδι που ακούτε, το The Hall of the Moon. Η ιδέα είχε έρθει στον Mike Scott, τον τραγουδιστή και βασικό δημιουργό των Waterboys, κοιτάζοντας ένα βράδυ το φεγγάρι. Και από εκεί γεννήθηκε η αντίθεση ανάμεσα σε εκείνον που βλέπει μόνο ένα μέρος της εικόνας και σε εκείνον που καταφέρνει να τη δει ολόκληρη.
1: Πίσω στο 1985 λοιπόν μας γύρισες φίλε μου Ισάκ με αφορμή αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι των Water Boys. Χαλάς το αφήγημα των φίλων μου των Πασόκων βέβαια. Πασόκ ωραία χρόνια λένε, όχι και τόσο ωραία το 1985 παιδιά. Με υποτίμηση της δραχμής, με λιτότητα, με πάγωμα μισθών και με μια στροφή από την οικονομική πολιτική που είχε εφαρμόσει ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρώτη του τετραετία.
0: Και με έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο που μπορεί να μην τόσο πολύ μακρινό μας το 1985, αλλά αποτυπώνει το πώς με τα χρόνια, με τις δεκαετίες αλλάζουν οικονομία, πολιτική.
1: Άλλα ενδιαφέροντα από εκείνη την εποχή. 1985 η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια ιδέα της Μελίνας Μερκούρης, σε αυτούς τους ρυθμούς κινιόταν και ζούσε η πόλη μας εκείνη τη χρονιά. Πολύ μεγάλα συγκροτήματα όπως η The Clash, η Depeche Mode και η Cure είχαν βρεθεί στο Καλλιμάρμαρο.

0: κονσέρτο για την καταπολέμηση του λοιμού στην Αιθιοπία. Νομίζω εμβληματική φιγούρα ο Φρέντι Μέρκιουρι,
1: ναι,
0: όλης αυτής της προσπάθειας που βγήκε μπροστά.
1: Που περνάνε από τη σκηνή, ναι, κολοσσοί της μουσικής, ναι, πραγματικά. Αποτυπώνουν με τη δική τους μουσική συνεισφορά σε μια αποστολή, πραγματικά ήταν αποστολή, για να βοηθηθούν άνθρωποι που αντιμετώπιζαν τότε κάτι πρωτόγνωρο για την παγκόσμια, έτσι, ναι, κοινότητα. Μια μεγάλη πρόκληση, η οποία σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα βρει και μια λύση.
0: Μάλιστα. Και 1985, μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στα Σπάργανα. Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση των Windows, παιδιά, το 1985. Λοιπόν, και τα Windows τα οποία πέρασαν από χίλια μύρια κύματα, μετά πάρα πολλές εκδόσεις διαφορετικές, αλλά τότε ήταν ένα πραγματικά καινοτόμο προϊόν, ένα λογισμικό το οποίο έμελε να αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
1: Να αλλάξει εντελώς τον κόσμο. Εμείς που τα ζήσαμε, που ήμασταν σε αυτή τη γενιά, ήταν για μας κάτι το μαγικό. Βέβαια, Πέτρο, πρέπει να σου πω, τα δικά μου παιδιά 4 ετών,
0: ναι,
1: ήδη παίρνουν το κινητό του μπαμπά και αρχίζουν
0: αυτό
1: να πλοηγούνται. Έτσι, όσο και αν προσπαθούμε
0: και
1: να τα κρατάμε.
0: Και σύντομα, δεν θέλω να μπω στα δικά σας, τα οικογενειακά σας τώρα, αλλά σύντομα φαντάζομαι θα έχουν και το δικό τους τάμπλετ κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει να τα αποφύγει αυτό, φίλε μου, όπως και εγώ δηλαδή.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι και τις 12 παρατέταρτο. Μας τρώνε από το Euronet ένα τέταρτο. Να το καταγγείλουμε και αυτό δημοσίως κάθε Σάββατο. Αύριο Κυριακή μέχρι και τις 12. Παιδιά, την καλημέρα μας στον Ιωάννη Βασάλο. Να είστε καλά. Τη Χριστίνα. Καλή αρχή στο νέο διπλό εγχείρημα. Περιμένουμε τα θέματα και τις μουσικές επιλογές σε συνδυασμό με τις επιλογές του Πέτρου. Καλή πορεία να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Να είστε καλά. Γεια σου, Παλαιό Φιλελεύθερε. 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά το φθινόπωρο, μας γράφει. Καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως, παρότι τα σχολεία την Παρασκευή ανοίγουν, νομίζω.
1: Την Παρασκευή, θα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και τα δικά μου πάνε για πρώτη φορά. Οπότε θα έχω ρεπορτάζ τώρα στο Σαββατοκύριακο και θα σου μεταφέρω εμπειρίες.
0: Με το καλό, λοιπόν. Ναι, γιατί εμείς θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Οπότε θέλω να με έχεις ενήμερο για το τι συμβαίνει στη σχολική κοινότητα, φίλε μου Ισάκ. Γεια σου, Αντώνη Βαλαγκούτη. Να είσαι καλά. Η εκπομπή λέει μπορεί να βρει ωράριο 7 μέρες την εβδομάδα. Εσύ θες να μας κλείσεις το σπίτι τελείως, Αντώνη μου, έτσι.
1: Μην τα διαβάζεις και όλα τα μηνύματα.
0: Κάποια. Πρέπει να αποφεύγω να τα διαβάζω, παιδιά. Η Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ελπίζω μεταξύ σας χρόνος παρουσίας να ισομοιράζεται. Εννοείται, παιδιά. Αυτά τα έχουμε ήδη διευθετήσει. Γεια σου, Τάκαρα από το Λαγονίσι. Δεύτερες σκέψεις με πρώτους παραγωγούς και ίδιους σταθερούς ακροατές. Καλημέρα σε όλους. Ο Τάκαρος, δεν ξέρω αν σου στέλνει μηνύματα εκεί τα χαράματα που είχαν την πολύ πρωινή τη ζώνη, 5 με 7 το πρωί την Κυριακή.
1: Βεβαίως και από τους ακροατές που στήριξα εδώ πέρα την εκπομπή και τον ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά. Λες ότι τα μέτρα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά, αλλά στη ΔΕ θα αναγγέλλονται μέτρα κάθε χρόνο. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Τα μέτρα εννοείται πως είναι προεκλογικά. Πιστεύεις δηλαδή στα αλήθεια ότι αν δεν είχαμε εκλογές θα ήταν η ίδια ακριβώς τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ? Στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι, παιδιά. Λέγεται Ελλάδα. Ελλάδα. Γεια σου, Χάρη από την Νέα Σμύρνη. Να σε καλά. Καλή αρχή μας εύχεται ο Χάρης. Γεια σου, Βασίλη. Η είδηση της αύξησης του κατώτατου μισθού ποτέ δεν συμπληρώνεται με τη λεξούλα στο τέλος μεικτά. Ναι, το είπαμε. Τα 1000 ευρώ είναι τα μεικτά. Οπότε τα καθαρά 800, κάπου εκεί φαντάζομαι, θα είναι. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό, έτσι. Απλώς είναι τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος με την ακρίβεια και με τα πολύ αυξημένα έξοδα που υπάρχουν. Ειδικά αν έχεις και νίκιο και άλλα στην καμπούρα σου να κουβαλήσεις. Που καθιστούν αυτόν τον μισθό μικρό. Αλλά αμεληταίο το ποσό δεν είναι για κάποιον που μπορεί να ξεκίνησε να δουλεύει part-time, ας πούμε. Γεια σου, Εύα από την Αθήνα. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Ράνια. Γεια σου, Σωτήρη από τα Μελίσια. Γεια σου, Ανδρέα, οδηγέ courier. Καλή εργασία, φίλε μου. Να σε καλά. Γεια σου, Ντανέλια Μπίκουλη. Την καλημέρα μας σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Έχουμε και μια συναυλία η οποία έρχεται.
1: Ναι, να παραμείνουμε λίγο και σε μουσικό φόντο, αλλά και σε ένα πολύ σημαντικό, πολιτιστικό θα πω εγώ, γεγονός. Πλέον 9 ημέρες μείναν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζουμε 14.

0: Πεντεβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς τεράστια ονόματα του πενταγράμμου: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζουμε εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, στο Σύνταγμα και στο Κολονάκι και βέβαια πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διτεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για την φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν που αλλού στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Λίγες μέρες έμειναν, παιδιά. 9 ημέρες. Να είστε όλοι εκεί στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ένα από τα μεγάλα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Και επειδή ανοίγουν τα σχολεία σε λίγες ημέρες, είχαμε με τον Ισάκ τη σκέψη, την ιδέα να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα σχολεία και τα παιδιά.
0: Ναι, γιατί ανοίγουν τα σχολεία, μαζί όμως με τα βιβλία της τάξης και το πρώτο κουδούνι επιστρέφει και μια συζήτηση που γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ποια είναι, τι θέση πρέπει τελικά να έχει τεχνολογία μέσα στα σχολεία. Γιατί από τη μια, Πέτρο, δεν μπορείς να προετοιμάσεις τα παιδιά για τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουν αγνοώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία. Από την άλλη, όλο και περισσότερες χώρες, θέλω να μεταφέρω και αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ, αρχίζουν να βάζουν όρια. Και στην Ελλάδα έχουμε περιορισμούς,
1: ναι.
0: Θα το συζητήσουμε τώρα. Στο εξωτερικό βλέπουμε πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα.
1: Στην Γαλλία, για παράδειγμα, ο κύριος Μακρόν ανακοίνωσε απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.
0: Μέσα στην εβδομάδα είχαμε δύο τέτοιες ειδήσεις. Προεκτείνει ακόμα περισσότερο αυτό το μέτρο στη Γαλλία και το φτάνει όμως μέχρι και τα παιδιά μαθητές λυκείου. Και μια πολύ ακόμα ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Δήμαρχος αποφάσισε να βάλει φρένο στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μαθητές σε ηλικίες 13 έως 14 ετών. Άρα, ίσως και αυτή είναι η πραγματική πλέον συζήτηση. Δεν είναι αν θέλουμε περισσότερο ή λιγότερη τεχνολογία στο σχολείο. Είναι να βρούμε μάλλον τη σωστή ηλικία, το σωστό τρόπο και κυρίως το σωστό όριο.
1: Ναι, οπότε το ένα κομμάτι είναι πως αποτρέπουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές τεχνολογίες όπως είναι τα κινητά και τα τάμπλετ στο σχολείο, εκεί όπου θα πρέπει προφανώς να είναι συγκεντρωμένα τα παιδιά και να ασχολούνται με το μάθημα και να είναι μέσα σε αυτό το σχολικό περιβάλλον το πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο, και είναι και το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα μπορέσουν οι κοινωνίες να βάλουν σαφείς κανόνες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, σκαλπάζει.
0: Ναι, αυτό είναι και το βασικό.
1: Έρχονται αλλαγές που έχουν έρθει ήδη, δηλαδή τις βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τώρα να γίνει αυτό και πόσο αποτελεσματικό.
0: Έχουμε βοήθεια για να το συζητήσουμε αυτό, για να αποτυπώσουμε και τελικά αν το σχολείο σήμερα κινδυνεύει περισσότερο επειδή χρησιμοποιεί λίγη τεχνολογία, τι επειδή τη χρησιμοποιεί χωρίς να ξέρει ακόμη τι ακριβώς κάνει στα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Και έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Αλιβίζο Σοφό, είναι κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητής παιδαγωγικής και παιδαγωγικής των μέσων. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Κυρκυλή.
1: Λοιπόν, τι λέτε, καταρχάς μπορούμε να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι λειτουργικό για την χρήση και της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης από τα παιδιά? Εδώ απλώς, πριν μας δώσετε την πρώτη σας απάντηση, να πω πως το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι κάτι το οποίο έχει και πεδίο άμεσης εφαρμογής, ό,τι έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πλαίσια προφανώς και είναι σωστό να τοποθετηθούν, αλλά όπως το αναφέρατε, πλαίσια. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να μας προβληματίσει είναι ότι γιατί τα τελευταία δύο χρόνια έχει προκαλεί τόσο μεγάλη αναστάτωση η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι πολύ βασικό και αγκαλιάζει όλο τον προβληματισμό. Και εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε τουλάχιστον 2-3 σημεία και να τα παρατηρήσουμε με ακρίβεια. Το πρώτο είναι ότι είναι για πρώτη φορά που έχουμε μία νέα κατάσταση, δηλαδή μία τεχνολογία, ένα πολιτισμικό τεχνούργημα, το οποίο είναι κάτι το οποίο ήταν αγνόητο, λαμβάνει εργασίες που...
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία μας μέσω Viber. Αν μπορούμε να τον καλέσουμε στο τηλέφωνο του, Τζέσι μου, τον κύριο Σοφό, έτσι ώστε να είναι καλύτερη επικοινωνία μαζί του. Δεν ξέρω, προφανώς η σύνδεση με το διαδίκτυο δεν είναι πάρα πολύ καλή με το ίντερνετ και δεν μας βοηθάει. Να που η τεχνολογία έχει και τα θέματα της, έτσι. Δεν μπορείς πάντα να βασίζεσαι στην τεχνολογία.
0: Η τεχνολογία έχει αυτή.
1: Κάνει και νερά.
0: Ναι, ναι, έχει και αυτή την αντίφαση. Μας προσφέρει πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Μας δίνει λύσεις και απ' την άλλη μας βάζει σε δεύτερες σκέψεις, αν μου επιτρέπεις, Πέτρο, να ξαναρχίσουμε να τα κοιτάμε λίγο τα πράγματα από μια μεγαλύτερη απόσταση, καθώς έχει μπει σε όλες τους τομείς, σε όλους τους παράγοντες της ζωής.
1: Ναι. Το θέμα που είναι και θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια και μεταξύ των γονιών και των καθηγητών και των δασκάλων και των εκπαιδευτικών, είναι κατά πόσο το σχολείο είναι έτοιμο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς μπορείς να διδάξεις μια γενιά που έχει πάντα μια απάντηση στην οθόνη της ανοίγοντας το chat GPT. Κύριε Σοφέ, τώρα σας έχουμε, νομίζω τώρα καλύτερα θα τα πούμε, έλατε.
3: Ωραία, ναι, έλεγα ότι το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια τεχνολογία που αναλαμβάνει τις λειτουργίες που μέχρι τώρα ανήκανε στον πυρήνα της ανθρώπινης ικανότητας, ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα που αποσταθεροποιεί και και τα σχολεία, αλλά και γενικότερα θα έλεγα υποσυστήματα της κοινωνίας μας. Τώρα, αναφορικά με το δικό σας ερώτημα που έχετε θέσει, κύριε Κυρκυλή, το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την γνωσιακή εμπλοκή των μαθητών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη δεν σκέφτεται αντί για το μαθητή, δημιουργεί μια μικρή γνωσιακή σύγκρουση που τον αναγκάζει να σκεφτεί περισσότερο. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει διαφορετικές εκδοχές ενός προβλήματος, ενός παραδείγματος, διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και να παρουσιάσει στο μαθητή ένα πλαίσιο εργασίας που θα τον εντάξει με ουσιαστικό τρόπο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να παρατηρούμε αν η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την γνωστική δραστηριότητα του μαθητή, τότε μάλλον τη χρησιμοποιούμε λάθος. Αν το κάνει να ρωτά, να μπαίνει σε ένα διάλογο, να ελέγχει τα αποτελέσματα, να συγκρίνει, να αναθεωρεί, τότε αρχίζει να αποκτά παιδαγωγικό νόημα.
1: Άρα αυτό να παρουσιάσουμε τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης ως εκπαιδευτικά εργαλεία στα παιδιά, ότι έχουν και μια τέτοια δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν για αυτούς τους σκοπούς.
0: Και αν μου επιτρέπετε Βεβαίως. Λίγο να προσθέσω μόνο μια παράμετρο. Έτσι όπως μας τα μεταφέρετε όμως, τι χάνει ένα παιδί όταν αντί να παλέψει, παραδείγματος χάρη, με μια άσκηση, μια έκθεση, ένα δύσκολο ερώτημα, ζητά αμέσως την απάντηση από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης? Η δυσκολία δεν είναι μέρος της μάθησης?
3: Η δυσκολία είναι απαραίτητο συστατικό και το γνωρίζουμε από την γνωσιακή ψυχολογία, προκειμένου ο μαθητής να ενεργοποιήσει ό,τι γνωσιακές δομές έχει, ό,τι αντιλήψεις, ό,τι πρώτερες γνώσεις έχει ενσωματώσει στη γνωσιακή του δομή, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να παρατηρήσει ένα νέο δεδομένο. Ναι. Αν αυτό δεν συμβεί και η τεχνητή νοημοσύνη παράξει, προσφέρει ένα νέο προϊόν που μπορεί να είναι μια περίληψη, ένα κείμενο, την επίλυση μιας άσκησης, τότε η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται με τον λάθος τρόπο και δεν προσφέρει καμία παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία.
0: Κύριε Σοφέ, η εκπαιδευτική σήμερα είναι αρκετά προετοιμασμένη, γιατί είναι δύσκολο να ζητάμε από έναν καθηγητή να μάθει στο παιδί πότε και πώς να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, αν ο ίδιος δεν έχει εκπαιδευτεί πρώτα σε αυτή.
3: Κοιτάξτε να δείτε, η εκπαιδευτική είναι σε μεγάλο βαθμό ευαισθητοποιημένη για τις νέες συνθήκες που επικρατούν. Υπάρχει βεβαίως και μεγάλος προβληματισμός αναφορικά με, όπως είπατε, με τον τρόπο εφαρμογής. Θα πρέπει η εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό που λέμε η διδασκαλία, να εναρμονιστεί με τα δεδομένα της, και τις δυνατότητες που δίνουν νέες τεχνολογίες.
1: Ναι. Αυτό άρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την απάντηση.
3: Δεν γίνεται αυτόματα. Υπάρχουν προσπάθειες.
1: Δεν λέμε να γίνει αυτόματα, αλλά δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει σεμινάρια, να έχουν ενημερωθεί εκπαιδευτικοί, διότι εδώ θα βρεθούν απέναντι σε εύλογα ερωτήματα τα οποία θα θέσουν και οι ίδιοι μαθητές, τους δασκάλους και τους καθηγητές.
3: Η επιμόρφωση τόσο μέσα από προγράμματα πανεπιστημίων, όσο και από προσπάθειες που γίνονται και από την πολιτεία, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σε ένα γενικότερο επίπεδο. Εγώ θέλω να προβληματίσω και να πω το εξής, ότι γνωρίστε, η επιμόρφωση που είναι βασική προϋπόθεση και πρέπει να ενταθεί και θα πρέπει να ενισχυθούν και τα πανεπιστήμια για να προσφέρουν αυτές τις επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτά έχουν, τα παιδαγωγικά τμήματα έχουν την άμεση επαφή με τους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ βασική προϋπόθεση. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πληροφόρηση, η πληροφορία δεν αποτελεί και εφαρμοσμένη πρακτική. Το να γνωρίζω δεν σημαίνει εφαρμόζω. Έτσι, το γνωρίζουμε και από το κάπνισμα. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι προσβάλλει τον οργανισμό, την υγεία, παρόλα αυτά καπνίζουμε, έτσι, για να κάνουμε μια παρένθεση. Που πάει να πει ότι θα πρέπει να γίνει με ουσιαστικό τρόπο τόσο η επιμόρφωση, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή, να δίνει χρόνο στον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να μην πνίγεται από την ύλη των μαθημάτων και να ενσωματώνει την μάθηση με τα νέα πολιτισμικά τεχνολογικά μέσα.
0: Ναι. Αυτό που μας αποτυπώνεται και έτσι όπως το αποτυπώνεται δεν μου εμφανίζεται πάντως με ένα βραχυπρόθεσμο. Θέλουμε δουλίτσα ακόμη για να διατυπώσουμε, παραδείγματος χάρη, έναν απλό κανόνα για το σχολείο του 2026. Έτσι. Και ποιος θα ήταν αυτό. Δηλαδή πότε η τεχνολογία είναι πραγματικά εργαλείο μάθησης, πότε οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πολύ σωστά και να γίνει και ένα πάντρεμα βεβαίως και με την οικογένεια και με το σπίτι, γιατί από εκεί παίρνουν τα παιδιά και τα ερεθίσματα.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει λίγο και ο προσανατολισμός του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τις δεξιότητες που θα χρειάζονται τα παιδιά τα επόμενα χρόνια, κύριε Σοφέ, εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης?
3: Βεβαίως, ο ψηφιακός γραμματισμός που λέμε είναι βασική προϋπόθεση και πρέπει να είναι οριζόντια μέρημνα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και των τριών βαθμών της εκπαίδευσης. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι πολύ βασικό είναι όχι μόνο να γνωρίζει κάποιος τις δυνατότητες, μάλιστα πολλές από αυτές τις γνωρίζουν έτσι βιωματικά οι μαθητές και οι σπουδαστές, αλλά να γνωρίζουν και ουσιαστικές γνώσεις και να αποκτούν δεξιότητες και να γνωρίζουν πότε είναι σκόπιμο να μην χρησιμοποιεί κάποιος την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτή δεν είναι ανταποδοτική και δεν είναι χρήσιμη, και να μπορούν και να σταματούν την χρήση τους. Κυριότερο όμως είναι να μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν την ικανότητα της δικιάς τους σκέψης, να μπορούν να προβληματίζουν τις απαντήσεις για να γίνονται αυτοί και δημιουργικοί αλλά και κριτικοί παρατηρητές των πληροφοριών που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές είναι βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να εκπαιδευτούν, να προσφερθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γνωρίζετε, ας πούμε να σας πω ως προβληματισμό, που είναι και δικός μου. Την τελευταία δεκαετία έχουμε στην βιβλιογραφία στην Ελλάδα τουλάχιστον 40 βιβλία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω στην κριτική σκέψη δεν έχουμε 2-3 βιβλία. Δηλαδή πολλές φορές μιλάμε για την κριτική σκέψη, αλλά η κριτική σκέψη υπολείπεται των δημοσιεύσεων, των βιβλίων που υπάρχουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι ενδεικτικό, ξέρετε.
1: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει πολύ πιο γρήγορα από όλους μας και καλούμαστε εμείς να την προλάβουμε από ό,τι φαίνεται. Κλείνοντας, μία πολύ σύντομη ερώτηση από μένα και μία σύντομη απάντηση, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Σοφέ. Με το μέτρο των απαγορεύσεων εσείς είστε σύμφωνος? Διότι βλέπουμε πως τέτοιους φραγμούς επιχειρούν να βάλουν οι δυτικές κοινωνίες, απαγορεύοντας τη χρήση κινητών τάμπλετ στα σχολεία, περιορίζοντας τη χρήση των social media από τους πιτσιρικάδες. Τι λέτε, λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
3: Κοιτάξτε, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είχε γίνει σε περίπου 1.300 μαθητές στην Βρετανία, σε 30 σχολεία, φάνηκε ότι όπου είχε απαγορευτεί ή είχε περιοριστεί η χρήση, πράγματι είχε μια επιτυχία αναφορικά με τη λιγότερη χρήση. Όμως τα αποτελέσματα, η απόδοση των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα δεν είχε καμιά απόδοση. Δηλαδή η απαγόρευση είναι ένα είδος να κατευνάσει κάποιος μια νέα πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Όμως πολύ σημαντικότερο θα ήταν η ουσιαστική ενσωμάτωση σε συγκεκριμένες νησίδες διδασκαλίας που έχουν νόημα για να μπορούν να εργαστούν με ουσιαστικό τρόπο οι μαθητές. Η απαγόρευση, η οριζόντια δεν βοηθάει ποτέ και το έχουμε δει. Είναι ίσως ένα μέτρο που δείχνει και ένα είδος απόγνωσης ή μη ικανότητας διαχείρισης. Αλλά όπως λέω, η ουσιαστική ενσωμάτωση, η πραγματική ενσωμάτωση εντός της εκπαίδευσης έχει μεγαλύτερο νόημα.
0: Γιατί αν μου επιτρέπετε κύριε Σοφέ, ακόμα και ένα παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις απαγορεύσεων, όταν το παιδί βγαίνει από το σχολείο, πάρει θα ξαναπάρει το κινητό στα χέρια του έτσι κι αλλιώς. Άρα το πόσο μπορεί να λύσει το πρόβλημα μια απαγόρευση, αν δεν μάθουμε παράλληλα στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, δεν έχει κανένα νόημα.
3: Ακριβώς, κύριε Γιουλή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αλυβίζω Σοφός, κοσμήτωρα τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητή παιδαγωγική. Διαφημίσει, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τον ΝΑΡ.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Πέλα FM.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στο δρόμο ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων. Άνοιξε σήμερα τις πύλες της 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία, περισσότερους από 1.000 εκθέτες και τη συμμετοχή 25 χωρών. Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της ΔΕΘ παρέστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τα στελέχη και τον νέο Πρόεδρο, ενώ αυτή την ώρα ξεναγείται στα περίπτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων αλλά και των τριετιών που ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων εστιάζοντας το στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Σε εκλειώδια δηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Επιποδός θα βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Παράλληλα, θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει στο μοντέλο των επιδετήσεων που εξέθεσε τη χώρα διεθνώς, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στην τέταρτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034. Ανέφερε πως η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα στη νέα προγραμματική περίοδο να κινητοποιήσει πόρους άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοπιού της Αχαΐα Κλάου στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας και η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμένοι, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τρεις ανήλικοι εντωμεταξύ συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο άλσος βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Ετωλοακαρνανία και Πάτρα. Σε μία περίπτωση στην Ηλία, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και προσποιήθηκε το λογιστή, υποστήριζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα πρέπει να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε σημείο που του υπέδειξε ο δράστης το ποσό των 65.000 ευρώ. Στην περιοχή της Αιγιάλιας, θύμα κλοπής έπεσε μια ηλικιωμένη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος άνδρας την επισκέφθηκε στο σπίτι της και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερε να της αποσπάσει 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμάτα και τη μαρφή συνολικής αξίας περίπου 9.000 ευρώ. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράνου, που βρίσκεται ο κυριότερος θερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας στον κόλπο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ένα Ιρανικό δεξαμενό όπλο έγινε στόχος κοντά στο νησί, από πύραυλο, που εκτοξεύθηκε από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών σχετικά με τις εκρήξεις. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφλίδη σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο δεύτερο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ακόμα πράγματα να συζητήσουμε. Μερικές ειδήσεις από αυτές που εμείς θεωρούμε ότι αξίζουν μια δεύτερη ματιά. Και φυσικά και μουσική.
0: Η Δήμητρα Σταματίου είναι στα DEX, η Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο άνθρωπος σας, καταγράφει κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Σαββάτου, 210-48-00-174. Και ενώ η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην 92η στα περίπτερα της εκθέσεως συνεχίζεται, βλέπει πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα. Τώρα βλέπω εδώ μια συνομιλία του με ένα ρομπότ, το οποίο υπάρχει εκεί. Ρομπότ πρέπει να είναι αυτό, κάπως περιέργως ενδεδειμένο το ρομπότ αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, μαγιό αυτό που του έχουν φορέσει εκεί. Τέλος πάντων, και θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Προφανώς υπάρχουν τέτοιες θεματικές πάντα στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Όλοι βέβαια περιμένουν να ακούσουν ποια θα είναι τα μέτρα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην καθιερωμένη ομιλία του. Μέτρα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις εκλογές που έρχονται, παιδιά, την άνοιξη του 2027. Μηνύματα έχουν έρθει, δεν θέλω να τα δικήσουμε. Γεια σου, Γιώργο Κραψίτη. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Κραψίτης γράφει κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε. Ουσιαστικά μας υπενθυμίζει τις δηλώσεις που έκανε πριν από μερικές ημέρες, νομίζω, Ισάκ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο κύριος Σάλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI, είπε πως οι κίνδυνοι είναι πολλοί, πως έχουμε μπει ήδη σε αχαρτογράφητα νερά.
1: Ξέρεις, είναι σημαντικό όταν αυτό το λένε οι κολοσσοί που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη να επικοινωνούν ότι ακόμα δεν την ελέγχουμε και πλήρως και θέλει ασφαλιστικές δικλείδες, καθώς αυξάνει έτσι τις δυνατότητες, τις γεωμετρικά μπορούμε να πούμε, και ακόμη και αυτές οι εταιρείες δεν γνωρίζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, τους κινδύνους και τις αντιφάσεις που προκαλούνται.
0: Γεια σου, Ανδρέα, οδηγέ Courier. Ο Ανδρέας μας ενημερώνει πως είναι μποτιλιαρισμένος. Θα πω τώρα το ακριβές σημείο, διότι έχει στείλει και προηγούμενο άλλο μήνυμα στο οποίο το ανέφερε. Στην έξοδο για Κόρινθο μετά το Δαφνί, ένας πανικός στην Αθήνων Κορίνθου. Αστυνομία πουθενά, κοιλιά γεμάτη από έξυπνους. Ναι, δεν μας λες όμως τι έχει συμβεί. Λοιπόν, τώρα αυτό με τη Λέα, μια κακιά συνήθεια πάρα πολλών συμπολιτών μας, δυστυχώς. Άλλο μήνυμα του Πέτρου, στέλνει την καλημέρα του και τις ευχές του για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε καλά που μπαίνετε και στον κόπο να μας στείλετε τα μηνύματα σας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που στέλνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά και καλό Σάββατο να έχουμε όλοι.
0: Γεια σου, Γεστημανή Παπαθανασίου, να είσαι καλά κι εσύ. Μας υπενθυμίζει, Γεστημανή, πως σήμερα γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι το 1946. Μάλιστα, ο Άρης σημειώνει πως τα Windows ήταν αντιγραφή κλοπή του λειτουργικού των Mac. Ναι, δεν έχω τόσο βαθιά γνώση του τι ακριβώς συνέβαινε με τα λειτουργικά και τα software των υπολογιστών τότε στα IT's, παιδιά. Το ακούω όμως, το ακούω, διότι ήταν πρωτοπόροι και ο Steve Jobs και οι υπόλοιποι που τρέχανε τους Mac υπολογιστές. Γεια σου, Γιάννη Πουλόπουλε, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε και εσένα για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Αυτά από τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει στο skyradio.gr. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Θα μας πεις για μια ενδιαφέρουσα έρευνα και μετά θα δώσουμε το λόγο μας στον επόμενο μας καλεσμένο, διότι ναι, θα έχουμε και μια τέτοια στήλη, παιδιά. Η έρευνα της εβδομάδας. Να πέσει το σηματάκι, κυρία Σταματίου. Βομβαρδιζόμαστε από έρευνες σε εβδομαδιαία βάση, ναι, έρευνες που γίνονται εδώ στη χώρα μας, έρευνες που γίνονται στο εξωτερικό. Θα ξεχωρίσουμε αυτές που μας κάνουν εντύπωση, αυτές τις οποίες πραγματικά αξίζει να σταθείς και προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά για την ανθρωπότητα στην περίπτωσή μας.
1: Τουλάχιστον με το δικό μας κριτήριο, θέλουμε να φέρουμε εδώ πίσω από αυτά τα μικρόφωνα τέτοιες έρευνες, να δώσουμε τροφή για σκέψη, να το δούμε και εμείς από μια λίγο διαφορετική ανάγνωση. Αυτή τη βδομάδα είδαμε και φέρνουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα δημογραφική είδηση, Πέτρο. Θέλαμε να την κρατήσουμε, γιατί μπορεί να μην αλλάζει κάτι στη ζωή μας σήμερα, αλλά λέει πολλά, νομίζω, για το πώς θα είναι ο κόσμος αύριο. Για πρώτη φορά, λοιπόν, στην καταγεγραμμένη ιστορία, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά έως 5 ετών. Και αν μου επιτρέπεις, δεν είναι ένα απλώς στατιστικό αυτό ορόσημο. Είναι η στιγμή που αρχίζει να ανατρέπεται αυτή η γνωστή πυραμίδα του πληθυσμού. Μέχρι τώρα ήταν πολλά παιδιά στη βάση, πολλοί ενήλικες στη μέση και λιγότεροι ηλικιωμένοι στην κορυφή. Ο κόσμος όμως πλέον ζει περισσότερο, κάνει λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι άνω των 65 από περίπου 852 εκατομμύρια το 2025, τόσο υπολογιζόταν, αναμένεται να πλησιάσουν το 2060 τα 2 δισεκατομμύρια. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Λιγότεροι νέοι σημαίνει μικρότερο εργατικό δυναμικό, λιγότερες εισφορές, μεγαλύτερη πίεση στα ασφαλιστικά συστήματα, αλλά σημαίνει και άλλα πράγματα, γιατί οι ελλείψεις εργαζομένων μπορεί να επιταχύνουν την αυτοματοποίηση, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που αναφερόμασταν και πριν, αλλά και να εντείνουν και τον ανταγωνισμό των χωρών για εργαζόμενους και μετανάστες. Το δημογραφικό μπορεί να γίνει και γεωπολιτικό θέμα. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η έρευνα, τη φέραμε με αφορμή ότι την επόμενη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Γιατί το δημογραφικό θα αρχίσει να φαίνεται όλο και περισσότερο ακριβώς και εκεί. Λιγότερα
0: πάντως,
1: παιδιά.
0: Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας, καταλαβαίνω έτσι.
1: Σε παγκόσμια.
0: Είναι θέμα που ακουμπά όλο τον πλανήτη. Γυρνάει ο πλανήτης, βάζει. Ναι. Και εδώ απαιτούνται πολιτικές πραγματικά πολυγενές.
1: Ναι, γιατί αυτό που βλέπουμε.
0: Για να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, που είναι πορεία προς τον κρεμό, προς την καταστροφή.
1: Η ανατροπή είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, το δημογραφικό το αναφέρουμε εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Κάποια κυβερνητικές αποφάσεις σε παγκόσμια κλίμακα μπορούμε να πούμε ότι τίθενται στο τραπέζι. Μετρήσιμα πάντως έτσι, αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Στα σχολεία θα το δούμε. Λιγότερα παιδιά σημαίνει μικρότερες τάξεις, σημαίνει συγχωνεύσεις σχολείων. Το
0: βλέπαμε
1: και στην Ελλάδα. Έτσι, το είδαμε ειδικά και στα χωριά μας.
0: Ειδικά στην περιφέρεια και στα χωριά. Με τόσο πολύ κόσμο να έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα, βλέπουμε κάθε χρόνο να κλείνουν σχολεία σε
1: και αυτό δεν είναι ότι κλείνει μια εκπαιδευτική έτσι, μονάδα. Σημαίνει ότι ολόκληρες περιοχές αλλάζουν. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Η μακροζωία είναι μια τεράστια ανθρώπινη κατάκτηση. Έτσι, μην το βγάζουμε αυτό από το κάνδρο. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν ότι έχουμε περισσότερους μόνο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι όμως ότι οι κοινωνίες μας εξακολουθούν να είναι οργανωμένες για έναν κόσμο με πολλούς νέους και σχετικά λίγους μεγαλύτερους. Και αυτός ο κόσμος, Πέτρο, πολύ απλά αρχίζει να τελειώνει.
0: Ναι. Άρα πρέπει να φτιάξουμε και εκείνες τις δομές που θα είναι για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Έτσι, απλώς για να έχει μια τάξη του μεγέθους του προβλήματος εδώ στην Ελλάδα, ο κόσμος που μας ακούει, στην Ελλάδα η αναλογία έχει ως εξής. Για 100 παιδιά έως 14 ετών αντιστοιχούν 182 ηλικιωμένοι. Πάμε δηλαδή προς το 2:1.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, ηλικιωμένοι θεωρούνται κάποιοι που είναι άνω των 65 ετών. Και αυτό εντάξει είναι προς συζήτηση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι 65 ετών δεν θεωρείται και τόσο ηλικιωμένος.
1: Επαγγελματικά είναι εργός.
0: Είναι εργός επαγγελματικά.
1: Δημιουργικός, έτσι δεν το
0: συζητάει. Σίγουρα. Και μπορεί να είναι και νέος μπαμπάς. Δηλαδή, πολλοί που είναι στα 65 τους κάνουν και παιδιά. Έχουν αλλάξει κάποια από αυτά τα οποία θεωρούσαμε ως δεδομένα για τους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση ότι. Ο πλανήτης έχει κάνει άλματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
1: Βεβαίως. Αυτό είπαμε και είναι κατάκτηση αυτό της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθούμε να δούμε λίγο και την μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτό δεν είναι ισότιμο, όπως το είπες πριν.
0: Όχι, απλώς το λέω για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα στο νου μας, στο μυαλό μας. Διότι ακούμε, ας πούμε, για εμβόλια κατά του μελανόματος, εμβόλια mRNA που θα καταπολεμήσουν, θα περιορίσουν την εξάπλωση μορφών καρκίνου. Αυτό προφανώς θα αυξήσει και άλλο το προσδόκιμο ζωής. Άρα θα αυξήσει και άλλο τους ηλικιωμένους ανθρώπους στον πλανήτη. Άρα το πρόβλημα θα διωγγωθεί. Θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να το δούμε ως πρόβλημα. Ναι. Να το δούμε ως αντιστροφή μιας κοινωνίας που πρέπει να βασιστεί και πολύ περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες. Άρα να είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα του τρόπου που βλέπουμε γύρω
0: και
1: μας.
0: Και τα παράπλευρα προβλήματα μετά που προκύπτουν. Έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το βλέπουμε και εδώ στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βάθμο και σε συγκεκριμένες ειδικότητες που πραγματικά δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και ψάχνουν να βρουν σε άλλες χώρες με μετανάστες να λύσουν το πρόβλημα.
1: Και αυτό θα διωγγώνεται. Αυτό που ονομάζουμε πλέον ανταγωνισμός μετανάστευσης για να έρθουν από άλλες χώρες οι άνθρωποι αποτελεί πλέον γεωπολιτικό παζλ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και με το ασφαλιστικό, τρομακτική πίεση, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας και στη Γαλλία, με μεταρρυθμίσεις που έρχονται, με την συνεχή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Πολύπλευρο.
1: Βεβαίως,
0: το ζήτημα
1: και είναι και πολύ σημαντικό θέμα που μας αγγίζει πραγματικά και εμάς και σαν ελληνική κοινωνία.

0: Για πάμε παρακάτω. Τεχνολογία και απάτες στο επόμενο θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη, με τάλματα που έχει κάνει, βρίσκεται και στην υπηρεσία πολλών κακοποιών.
1: Αφορμή για αυτή την κουβέντα, τουλάχιστον όπως το σκέφτηκα εγώ και ξεκινήσαμε λιγάκι να το συζητάμε, ήταν αυτή η ιστορία από την Πάτρα αυτή την εβδομάδα. Ακούγεται σχεδόν απίστευτη.
0: Με τον Κρυρό, τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Αλλά δείχνει πραγματικά.
0: Δεν ήταν Κριστιανό Ρονάλντο. Κάποιος πατρινός θα ήταν ενδεχομένως.
1: Και δείχνει πολύ καλά πόσο έχουν αλλάξει πλέον οι απάτες. Είναι μια γυναίκα, όπως προανέφερες, πίστεψε ότι επικοινωνούσε με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Είδε μάλιστα σε βίντεο και βιντεοκλήση αυτό που μοιάζει να είναι ο ίδιος ο διάσημος ποδοσφαιριστής και τελικά του έστειλε και χρήματα στον απατεώνα. Ο Ρονάλντο είναι η εντυπωσιακή πλευρά της ιστορίας, γιατί πολύ πιο επικίνδυνες περιπτώσεις είναι εκείνες, Πέτρο, που στην άλλη άκρη της γραμμής μπορεί να ακούσουμε τη φωνή του παιδιού μας, ενός συγγενείου μας ή κάποιου ανθρώπου που εμπιστευόμαστε και να μας ζητά βοήθεια.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς γι' αυτό θέλουμε σήμερα να κάνουμε κάτι έτσι πιο πρακτικό, να καταλάβουμε πώς έχουν εξελιχθεί αυτές οι απάτες.
0: Πώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει και στην επιφάνεια μια νέα γενιά, θα έλεγε κανείς, ψηφιακών απατών μέσω deepfakes.
1: Ναι.
0: Διάβαζα πως τα deepfakes έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο 900%.
1: Είναι τρομακτικό το.
0: Ναι, είναι τρομακτικό.
1: Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και θα το βάλουμε τώρα στην κουβέντα μας, έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Ξενάκη, είναι καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Γεχηλή.
1: Απλώς για να ολοκληρώσω, μου κάνει τεράστια εντύπωση, Πέτρο, πως παρά την κινητοποίηση των αρχών, βλέπουμε πολύ έτσι, συχνά ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά να εξαρθρώνονται τέτοια κυκλώματα, ναι, με τις τηλεφωνικές απάτες. Και παρά το γεγονός αυτό, καθημερινά φιλοξενούμε και στα δελτία ειδήσεων τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι λέτε, κύριε Ξενάκη, είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή απάτης πια αυτή, η ψηφιακή απάτη μέσω των deepfakes?
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι αν πάμε λίγο σε ένα επίπεδο παραπάνω, νομίζω ότι το έγκλημα πλέον, αυτό το παραδοσιακό έγκλημα που γνωρίζαμε, κλοπές, μικροκλοπές, απάτες, γίνεται, αποκτά ψηφιακή διάσταση. Αυτό πρέπει να το δούμε. Ο ψηφιακός κόσμος φέρει ένα καινούριο περιβάλλον στους εγκληματίες. Και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει εργαλεία έτσι ώστε να μετασχηματιστούν και αυτοί. Θα το τολμούσα να το πω εντός εισαγωγικών, να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Γνωρίζουν για αυτό το δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό και γίνονται όλο πιο ψηφιακοί. Αυτό τους αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη, μειώνει το ρίσκο και τις δυνατότητες, πιθανότητες να πιαστούν από τις αρχές. Γιατί ξέρετε, μέσα από τον ψηφιακό κόσμο έχεις και μια ανωνυμία, έτσι.
1: Σωστά.
2: Δυσκολεύει το να σε πιάσει κάποιος από το να πας να κλέψεις ένα περίπτερο ή να κάνεις μια μικροαπάτη, ας πούμε, να κλέψεις ένα πορτοφόλι στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Κύριε Ξενάγη, τι τεχνογνωσία πρέπει να έχει ένας τέτοιος απατεώνας? Και δεν το λέω ως χρηστικό για αυτούς που μας ακούν. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή την απάτη. Απλώς μου κάνει πολύ εντύπωση το γεγονός ότι αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και δημοσιογραφικά, τουλάχιστον όπως προσπαθώ λίγο να το προσεγγίσω, δεν μου φαίνεται ότι είναι απλώς ένας κομπιναδόρος, όπως λέμε κάποιος που πάει να κλέψει ένα περίπτερο. Μου φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος έχει και μια τεχνογνωσία για να στήσει κάτι τέτοιο, ή μπορεί να κάνω λάθος και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ εύκολο?
2: Όχι. Θα δούμε ότι οι νέοι άνθρωποι, νέοι που παραβατικοί, έχουν σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι ψηφιακά ενημερωμένοι. Από την άλλη, αυτό που μόλις είπατε ήταν η κατάσταση μέχρι πριν 2-3 χρόνια, μέχρι πριν την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και του generative AI, έτσι. Ναι. Γιατί παλιότερα για να κάνεις μια κυβερνοεπίθεση και να είναι πετυχημένη, θα έπρεπε να έχεις ανθρώπους και δυνατότητες.
0: Ολόκληρη υποδομή, ε.
2: Ολόκληρη υποδομή, ναι. Δηλαδή ήταν ένα οργανωμένο κύκλωμα πλέον. Και το οποίο κόστιζε και πολλά χρήματα. Τώρα, με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, καταρχάς αυτό το ερώτημα που διατυπώσατε σε μένα, μπορείς κάλλιστα να το διατυπώσεις σε ένα LLM, σε ένα ChatGPT και να σου δώσει μια ολόκληρη στρατηγική και να στην αναλύσει.
1: Ναι.
2: Και μετά σιγά σιγά υπάρχουν εργαλεία, μέθοδοι, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις αυτή την επίθεση. Άρα, και εδώ τώρα θα μου πείτε δίνουμε hints, αλλά πάντα εγώ λέω ότι το έγκλημα είναι πιο μπροστά από την ενημέρωση του κόσμου ή τα μέτρα
0: από την ενημέρωση του κόσμου, οπότε σίγουρα είναι από τα μέτρα προστασίας όμως και τα μέτρα κυβερνοασφάλειας. Πόσο πίσω είναι η κυβερνοασφάλειας προς αυτό, κύριε Ξενάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πίσω, ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Αλλά τώρα, στο να δούμε ότι κάθε εταιρεία έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ή ότι ο κάθε πολίτης ή ότι ο κάθε δήμος ή κάθε περιφέρεια ψηφιακά βρίσκεται σε ένα πολύ όριμο και απαιτητικό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες απάτες και τέτοιες επιθέσεις, εδώ πέρα έχω κάποια ερωτήματα. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται
0: πάντως,
2: να δουλέψουμε.
0: Εδώ γεννάται ένα ζήτημα με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο με τόσες πολλές απάτες, θα βλέπουμε κάτι στο διαδίκτυο, δεν θα πιστεύουμε ότι είναι αληθινό.
2: Ναι, νομίζω ότι ζούμε μια τέτοια φάση τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα fake news υπήρχαν και πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πιο πιστικά, όπως αναφέρεται με την κυρία στην Πάτρα. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να οριμάσουμε λιγάκι και να περάσουμε στον κάθε πολίτη, στον κάθε εργαζόμενο, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν τρόποι κάποιος να σου χαρίσει χρήματα, να σου μεταφέρει χρήματα, να σου δώσει μετοχές, να σου κάνει μια πρόταση στην οποία να κάνεις κάποια μικρή επένδυση και να βγάλεις μεγάλα ποσά. Πρέπει αυτό να το κατανοήσει ο κόσμος.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Ναι. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και το κεντρικό σημείο της κουβέντας μας, γιατί οι μεγάλες εταιρείες, όπως αναφέρετε, μπορούν να προστατευτούν με κατάλληλα software, με αντίμετρα σε έναν κυβερνοπόλεμο, σε μια κυβερνοεπίθεση, σε ένα τέτοιο περιστατικό. Ο απλός πολίτης που τον παίρνουν τηλέφωνο δεν έχει τέτοια δυνατότητα.
0: Ναι, αλήθεια. Εκεί, κύριε Ξενάκη, θεωρείτε πως μπορούσε να έχει γίνει κάτι, ενώ σε επίπεδο αυτών των τεχνολογικών κολοσσών των μεγάλων εταιριών? Διότι και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, αν θέλετε τη γνώμη μου, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή τη τεχνολογία? Έχουμε όλοι, έτσι, είναι ελεύθερη πρόσβαση.
2: Πλέον, ναι. Πρόσβαση πλέον έχουμε όλοι. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή, γιατί εγώ θα μιλάω από την άποψη κυβερνοασφάλειας, αλλά μιλάω ένας επιστήμονας στον ψηφιακό χώρο. Ξέρετε, η ψηφιακή τεχνολογία είναι μια κατάκτηση του πλανήτη. Δηλαδή, τα ίδια... τους ίδιους πόρους, τις ίδιες δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα, μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην Αφρική, έχοντας μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένα δημοκρατικό μέσο. Mm. Πρόσβαση σε γνώση και σε τεχνογνωσία. Έτσι. Άρα, μην το ποινικοποιήσουμε, μην βάλουμε ταμπέλες σε αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη, νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε ενημερωτικά. Πώς μάθαμε όλοι ότι τελικά πρέπει να φοράμε ζώνη ασφαλείας για τις όλες ζωές και κράνος? Πώς μαθαίνουμε ότι θα πρέπει να μην πίνουμε και να οδηγούμε? Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε πώς πρέπει να φερόμαστε στον ψηφιακό κόσμο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται, δεν είναι ευκαιριακό, δεν είναι ότι γίνεται κάτι τώρα. Από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα πράγματα. Άρα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινωνία. Και αν μου επιτρέπετε, ο σωστός τρόπος για ενημέρωση είναι μέσω των νέων παιδιών. Έχει με το προηγούμενο θέμα, λυπάμαι που τα νέα παιδιά είναι όλο και λιγότερα, αλλά πιστεύω ότι αν εστιάσουμε στην εκπαίδευση, σχολείο, πανεπιστήμιο, στη νέα γενιά, και οι νέοι να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μέσα σε κάθε οικογένεια, μέσα σε κάθε γειτονιά, μέσα σε κάθε παρέα, και να ενημερώσουν κατάλληλα και τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, πρέπει να γίνει δουλειά όμως εκεί. Τι εφόδια θα δώσουμε εμείς ως γονείς, οικογένειες δηλαδή, μετά το σχολείο, τι δουλειά θα κάνει εκεί? Δεν είναι έτσι απλώς όσο το λέμε δηλαδή.
1: Είναι άριστο. Όχι, όμως, αλλά... ναι. Αν μου επιτρέπετε, είναι άριστο παράδειγμα από την άποψη ότι ένας νέος που χρησιμοποιεί τόσο εύκολα την τεχνολογία και ξέρει να μεταφέρει και τα τρωτά της και τα καλά της, να αναλάβει αυτό το ρόλο σε μια οικογένεια, να το μεταφέρει για να κάνει μόνος του ψηφιακή εκπαίδευση και σε έναν μεγαλύτερο.
0: Ξέρετε, γιατί το λέω και κλείνουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Ξενάκη, διότι το δέλεαρ θα είναι μεγάλο για κάποιους πιτσιρικάδες. Σου λέει, άμα μπορώ μέσω της απάτης να βγάλω πολύ εύκολα, ακούραστα κάποια λεφτά, γιατί να μην το κάνω?
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ έχουμε άλλη μια διάσταση, την οποία τη θέσαμε λίγο στην αρχή, αλλά δεν την αναλύσαμε επαρκώς. Θα πρέπει και τα μέτρα αστυνόμευσης και ανίχνευσης να δουλέψουν περισσότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τα προσωπικά δεδομένα, με το GDPR και με κάποιες διαδικασίες, ειδικά στον χώρο τον τραπεζικό, έχει γίνει δύσκολη η ανίχνευση και τελικά να οδηγηθούν οι πραγματικοί ένοχοι στη δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξενάκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαφημίσεις τηλεδίσεων.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ξεναγεί το Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα Το Σπίτι Μου 3. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες σε δύσβατο σημείο στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά είναι σε μεγάλο υψόμετρο στο βουνό και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του εινοποιού της Χάια Κλάου στην Πάτρα και η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο άλσος βεϊκού λεγορύψης Κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στο δρόμο ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο ολού και ομβρίων υδάτων. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα οι τηλεφωνικές απάτες σε βαρός πολιτών, οι εξαπατήσεις και κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Αιτωλοακαρνανία και Πάτρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις, τελευταία στροφή. Ξεκινούμε μουσικώς με μια πολύ ωραία διασκευή του Take My Breath Away. Το γνωρίσαμε το τραγούδι αυτό μέσα από τους Berlin και την ταινία Top Gun. Εδώ είναι μια διασκευή από τους The Berger Project, ελληνικό συγκρότημα. Από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι αυτό το τραγούδι που επιμερείται μουσικός και αυτή είναι εδώ τρεπομπή, όπως άλλωστε όλες τις εκπομπές του σταθμού.

Όλοι μαζί μπορούμε, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Έρχεται και άλλη δράση το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 μέχρι και τις 2 θα συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών από αυτές που σας έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συνάντησης και συγκέντρωσης όλων αυτών των ειδών. Πλατεία Γλυφάδας, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μαρούση στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα. Πειραιάς, πλατεία Κοράη και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρού. Φέρνετε σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Μικρή παράκληση να είναι όλα σε άριστη κατάσταση. Και γόμες και ξύστρες και χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους από αυτά που έχουν τα δικά μας τα καμάρια και βάφουν μέχρι και τα ρούχα τους. Μπογιές, κόλλες, ψαλίδια. Κάθε προσφορά εννοείται ευπρόσδεκτη, είτε μικρή είτε μεγάλη, θα γίνει χαμόγελο για να πει.

0: θα κρατάμε αυτά τα οποία ενδεχομένως να αξίζουν και μια δεύτερη σκέψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα!
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε!
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
0: Ξεκινάμε από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, θα μπορούσαν να πούν ορισμένοι.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος.
0: Μείωση ΦΠΑ, φθηνό ρεύμα, δωρεάν φάρμακα, δωρεάν εισιτήρια. Συγγνώμη, αν αυτό δεν είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Part 2, τότε ποιο είναι, ρε παιδιά? Στο μεταξύ βγήκαν κάποια στελέχη του κυρίου Τσίπρα και είπαν πως θα φορολογήσουν και τις τραπεζικές θηρίδες. Μετά το πήραν πίσω, όπι στενολοταχώς. Βεβαίως αυτό αρκούσε για να ανησυχήσουν και να χωθούν λιγάκι οι γιαγιάδες μας. Ναι, έχουν εκεί τα χρησιμοποιικά τους.
5: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, τα περιουσιολόγια τα περιλαμβάνει και αυτά.
6: Θα ανοίξει τα θηρίδες ή όχι?
7: Όχι φυσικά. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις, να γίνει διασύνδεση.
6: Μα δηλώνονται αυτά.
8: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
9: Ωραία.
8: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, 85.
0: Λαχτάρα που έπαθαν οι γιαγιάδες σε αυτή την εβδομάδα. Ισάκ, κάποιος είχε γενέθλια αυτή την εβδομάδα. Φαντάζομαι θα τα άκουσες κάτι, θα πήρε ταυτί σου.
10: Σε ποιον να ευχηθούμε?
0: Στο Πασόκ. Κλείνει τα 52 χρόνια, παιδιά. Χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Πασόκους. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να έχεις όλα αυτά τα πανηγυρικά όταν γιορτάζεις. Το θέμα είναι, επειδή είσαι κόμμα, να μαζέψεις και κανένα ψήφο. Εκλογές έρχονται.
11: 3 Σεπτέμβρη, αποράκια σαν.
12: Ω! Πασοκάρα!
13: Πασόκ, ωραία χρόνια.
14: Να εκφράσω τη βαθιά μου ανθρώπινη συγκίνηση. Είναι δύσκολο να περιγράψω τη συγκίνησή μου. Τη βαθιά συγκίνηση που με κατέχει. Να βάλουμε τη δεξιά στο περιθώριο της ιστορίας. Να δείτε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
15: Να φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
16: Μπράβο, να φυσήξει.
17: Πιο δυνατά πρόεδρε.
15: Και θα φύγει μια δημοκρατία.
18: Έλα με φόρα.
15: Έλα με φόρα.
19: Αυτό θα πει φόρα.
20: Γεια σας και με την νίκη.
21: Το Πασόκ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί. Slow
10: down. Και Πέτρο, η στήλη σου νομίζω, την οποία επιμελείσαι, πρέπει να το πω εδώ και στους ακροατές, να το γνωρίζουν. Αποτυπώνει αυτό που λέμε στην πολιτική. Καμιά φορά δεν χρειάζεται μια ολόκληρη ομιλία για να καταλάβεις το κλίμα. Αρκούν λίγες λέξεις, μια φράση, μια αιχμή, μια ατάκα που υπόθηκε έστω και για λίγο δευτερόλεπτα. Αλλά αποτυπώνει πολύ περισσότερα τη στρατηγική, την ένταση, τις ισορροπίες ή ακόμη και την αμηχανία μιας ολόκληρης εβδομάδας.
0: Και όλα αυτά τα ωραία, φίλε μου, που θα ακούσουμε και πραγματικά θα διασκεδάσουμε μέχρι τις εκλογές. Παιδιά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μας έχεις και πολιτιστική πρόταση για το τέλος, έτσι. Δηλαδή, μας έχεις τα οπα-οπα, ανταχτυπτή και αμάν αμάν, έκθεση βιβλίου.
10: Ναι, μια πολιτιστική πρόταση για κάτι νομίζω που αγαπάμε και οι δύο. Να θυμίσουμε ότι από χθες είχε ανοίξει το πεδίο του Άρεως το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. 200 εκδοτικοί και εκατοντάδες περίπτερα πραγματικά μετατρέπουν έτσι για δύο εβδομάδες το πάρκο σε μια μεγάλη υπαίθρια βιβλιοθήκη. Η καλύτερη αφορμή, θα πω εγώ, για να πάει κανείς, είναι απλώς να περπατήσει ανάμεσα στα βιβλία και να αφήσει κάποιον να του τραβήξει την προσοχή. Γιατί μέσα και σε αυτήν την καθημερινότητα που διαβάζουμε ασταμάτητα τίτλους, το λέω και για εμάς και για το δικό μας επάγγελμα, μηνύματα, μικρά αποσπάσματα σε μία οθόνη, το βιβλίο εξακολουθεί να μας ζητά κάτι διαφορετικό, με τίποτα άλλο από το χρόνο, να μείνουμε λίγο περισσότερο σε μια ιστορία, σε μια ιδέα. Και αυτό έχει σήμερα και τη μεγαλύτερη αξία του το βιβλίο. Νομίζω μας θυμίζει ότι κάποια πράγματα αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Εμείς θα είμαστε καμένες περιπτώσεις, καμένα χαρτιά οι δημοσιογράφοι.

0: Διότι τόσο πολύ που διαβάζουμε, όσοι διαβάζουμε, καλό θα ήταν να διαβάζαμε όλοι, όλοι οι συνάδελφοι δηλαδή, τόσο πολύ που διαβάζουμε για τη δουλειά μας, για την επικαιρότητα, δεν ξέρω πόσος χρόνος μένει για να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο. Διότι πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να αφοσιωθείς το βιβλίο. Δεν ξέρω.
1: Εγώ το έχω πάντως δίπλα στο κομωδίνο, έστω και δύο σελιδούλες κάθε μέρα που διαβάζω.
0: Καλά κάνεις. Φεύγουμε, αυτό ήταν για σήμερα. Όσα λάθη, όσα στραβά βήματα κάναμε, συγχωρέστε μας. Ήταν η πρώτη εκπομπή.
1: Η πρώτη μας εκπομπή, οι πρώτες δεύτερες σκέψεις. Τουλάχιστον, Πέτρο, φτάσαμε μέχρι το τέλος χωρίς σοβαρές απώλειες, αν μου επιτρέπεις, που για πρώτη φορά είναι ήδη μια καλή αρχή.
0: Όχι, απώλειες δεν θέλαμε να έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ όλους εσάς που περάσατε αυτό.
0: Δεν φαντάζεσαι
1: τι
0: θα εκτυπώσω, πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Είναι πολύ ευχάριστο. Εμείς πάντως θα επιστρέψουμε αύριο με όσα συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα, με ιστορίες που ίσως δεν προλάβαμε να προσέξουμε και με λίγο περισσότερο χρόνο να σκεφτούμε τι πραγματικά αξίζει να κρατήσουμε.
0: Εσείς μένετε εδώ στο Ρισμένη στο Sky, έρχεται η Κορίνα Γεωργίου με το Euronet και βεβαίως μετά διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο από τον Πέτρο Κυρκυλή
0: και τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
6: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
7: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
8: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Μιλάνο,
14: Ζάγκρεπ,
15: Βέρολίνο,
16: Βρυξέλλες,
17: Σόφια,
18: Ρίγα,
19: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Κορίνα Γεωργίου και ακούτε την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο την ίδια ώρα για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε, έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Την ώρα που μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στο σχολείο, η Κομισιόν δημοσίευσε μία νέα έκθεση που συνοψίζει τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, επικαιροποιημένη με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2024. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκθεση, που ονομάζεται Investing in Education 2026, δείχνει ότι το 2024 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν στην εκπαίδευση το 4,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9,7% των συνολικών δημόσιων δαπανών. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, φυσικά. Οι επενδύσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση σταθεροποιούνται, αλλά και πάλι ως ποσοστό των δημόσιων δαπανών παραμένουν ελαφρώς κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα. Στην έκθεση τονίζεται η σημασία της επένδυσης στους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την καρδιά των εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Τα πορίσματα λοιπόν δείχνουν ότι πάνω από 3 στους 4 εκπαιδευτικούς, εάν μπορούσαν να επιλέξουν ένα νέο επάγγελμα, θα επέλεγαν να συνεχίσουν να διδάσκουν. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι διάφοροι παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι απολαβές και η επαγγελματική αναγνώριση, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό και όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η ικανοποίηση από το μισθό εξακολουθεί να συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξει κανείς ξανά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, παράλληλα με άλλους παράγοντες όπως το υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, οι θετικές αντιλήψεις για το επάγγελμα και οι ευκαιρίες επαγγελματικής συνεργασίας, που επίσης παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Στον αντίποδα τώρα, το εργασιακό άγχος μειώνει σημαντικά την πρόθεση των εκπαιδευτικών να παραμείνουν στο επάγγελμα. Η 31η Αυγούστου ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τον πυρήνα του Next Generation EU, καθώς συμπληρώνεται για τα κράτη-μέλη η τελική προθεσμία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που ορίζονται στα εθνικά του σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτό συνέβη και για την Ελλάδα φυσικά. Είναι μια καθοριστική στιγμή για την πρωτοφανή κοινή αντίδραση που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο μείζονες κρίσεις, την πανδημία του COVID και τη γενική στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καθώς λοιπόν το Next Generation EU μπαίνει στην τελική του φάση, δίνεται πλέον έμφαση στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων βημάτων για την επιτυχή ολοκλήρωση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για το τελικό αίτημα πληρωμής της Σουηδίας, η οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς το 100% των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς της λίγο μετά τη Δανία. Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 για να υποβάλουν τις τελικές αιτήσεις πληρωμής τους μαζί με όλα τα αποδεκτικά στοιχεία, και η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις πληρωμές έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτό το πρόγραμμα, το εμβληματικό, το Next Generation EU, στήριξε την οικονομική δραστηριότητα σε μια κρίσιμη περίοδο, βοήθησε να διατηρηθεί η ανεργία σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ και επιτάχυνε τις στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις καθαρές τεχνολογίες. Επίσης, έδωσε ένα σημαντικό μάθημα για το μέλλον της Ευρώπης, ότι οι δημόσιες επενδύσεις δηλαδή έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο όταν συνδυάζονται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πάνω απ' όλα, το Next Generation EU κατέδειξε τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενότητας, και αυτό το τονίζουμε και εμείς πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Απέδειξε ότι όταν η Ευρώπη ενεργεί με ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, μπορεί να αντεπεξέλθει σε εξαιρετικές προκλήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, στην προηγούμενη εκπομπή, σας παρουσιάσαμε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα, το οποίο ενέκρινε η Κομισιόν ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, των χρηστών των μεταφορών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της καθαρής μετάβασης. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κλίμα. Πρόκειται για το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το κλίμα. Και θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό για την καθαρή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση για τη χώρα μας, με τη βοήθεια του κύριου Γιώργου Κρεμλή, Διευθυντή Επιτιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κρεμλή.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επικοινωνούμε.
0: Τώρα, κύριε Κρεμλή, η Κομισιόν ενέκρινε ένα σχέδιο ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 3,5 δισεκατομμύρια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2 δις από εθνικούς πόρους. Πόσο ρεαλιστικό είναι να φτάσουν αυτά τα χρήματα γρήγορα και αποτελεσματικά στους ευάλωτους πολίτες και βέβαια τις μικρές επιχειρήσεις, και να δούμε και τι περιλαμβάνει. Μιλάμε καταρχάς για 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία ουσιαστικά μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα έχουν λιγότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της παροχής στήριξης.
1: Δεν είναι μόνο τα 460.000 νοικοκυριά, αλλά είναι και μικρές επιχειρήσεις, και θα αντιμετωπιστεί γενικότερα αυτό που λέμε η ενεργειακή φτώχεια όλων όσοι υποφέρουν από αυτήν, υπό την έννοια ότι αυτή καλύπτει και τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και ευάλωτους χρήστες μεταφορικών μέσων, αλλά και μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάστατο. Άρα το πεδίο εφαρμογής του είναι ιδιαίτερα ευρύ. Όπως πολύ σωστά είπατε, το 75% καλύπτεται από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα έσοδα από τις εκπομπές αερίων, το σύστημα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι τα έσοδα τα οποία εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πληρώνουν όλοι όσοι εισάγουν υδρογονάνθρακες ή γενικά έχουν δραστηριότητες οι οποίες εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Και επειδή το σύστημα αυτό έχει διευρυνθεί τώρα και καλύπτει και τις οικοδομές και τις μεταφορές, οπωσδήποτε το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα καλύψει ακριβώς και αυτή την πτυχή του συστήματος. Είναι το Emissions Trading System 2, που έχει διευρυνθεί, όπως είπαμε, και στις μεταφορές και στις οικοδομές, ώστε αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονται από την επέκτασή του, μια που αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση του μεταφορικού κόστου λόγω της αύξησης των καυσίμων, αλλά και του κόστου της θέρμανσης και ψύξης, αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονται, εάν ανήκουν στην κατηγορία των ευαλώτων, θα ευνοηθούν από το συγκεκριμένο ταμείο, το οποίο θα καλύψει και ηλεκτροκίνηση, αναβάθμιση κτηρίων, θα ενισχύσει το γνωστό πρόγραμμα Εξοικονομώ, αναβαθμίζοντάς το, ώστε αυτό να καλύψει κυρίως άτομα και νοικοκυριά τα οποία έχουν ανάγκη.
0: Και θα ήθελα να πάμε να σταθούμε στην ηλεκτροκίνηση πριν προχωρήσουμε σε άλλες κατηγορίες, διότι το σχέδιο προβλέπει περισσότερα από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, 22 επιπλέον σειρμούς του μετρό της Αθήνας και ένα πρόγραμμα κοινωνικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για 15.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορούμε, κύριε Κρεμλή, να μιλάμε για κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της χώρας εξακολουθεί να εξαρτάται από το αυτοκίνητο και βέβαια οι δημόσιες συγκοινωνίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων παραμένουν περιορισμένες.
1: Γι' αυτό ακριβώς ο στόχος είναι να ενισχυθεί το μετρό με νέους σειρμούς, να διατεθούν ηλεκτρικά λεωφορεία και να δοθεί η δυνατότητα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να έχουν πρόσβαση μέσω leasing και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εάν αυτό είναι κάτι που τους εξυπηρετεί με ένα κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 150 ευρώ το μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος του Ταμείου δεν είναι να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας. Παρά όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο θα συμβάλλει την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα θέματα και η ενεργειακή φτώχεια γενικότερα χρηματοδοτείται και από άλλους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο, το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο έρχεται ακριβώς να στηρίξει τις επιπτώσεις που θα έχει η επέκταση του νέου συστήματος εμπορίας ρήπων από την επέκτασή του τις μεταφορές και τις υποδομές.
0: Όπως είπα και νωρίτερα, η Ελλάδα είναι το πέμπτο κράτος μέλος που βλέπει το κοινωνικό της σχέδιο για το κλίμα να εγκρίνεται, ενώ το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 86,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2032. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, αυτό το ταμείο να γίνει πραγματικά ένα ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας απέναντι στο μεγάλο κόστος της πράσινης μετάβασης?
1: Οπωσδήποτε, αν λάβει κανείς υπόψη του το συνολικό ποσό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, και αν λάβει υπόψη του ότι η Ελλάδα έχει το πιο εύρωστο οικονομικής άποψης κοινωνικό ταμείο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από τα 10 που έχει εγκρίνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα από αυτή την άποψη πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την πρίδα του λέοντος, βέβαια όπως είπαμε το 25% προέρχεται από εθνικούς φόρους.
0: Σωστά.
1: Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία όπως γνωρίζετε δεν στηρίζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, μόνο από το κοινωνικό ταμείο μετάβασης, που στηρίζει, αν θέλετε, την κοινωνική του διάσταση, τον κοινωνικό του πυλώνα, αλλά και από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα έλεγα συγκλίνουν και υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή της πράσινης μετάβασης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ξεχωρισμού για την Βιομηχανία, ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή προβλέπει χρηματοδότηση έργων κεντρικής οικονομίας, τα οποία θα έχουν χαμηλό ενεργειακό, κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμα. Ο στόχος γενικότερα είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά εκείνα και τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση.
0: Και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αρρωγή σε αυτό το σχέδιο και σε αυτόν τον στόχο, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που πραγματικά θα αλλάξει και το ενεργειακό τοπίο στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κρεμλή, για όλες αυτές τις πληροφορίες και την ανάλυση. Και θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε και πάλι στο Euronet. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
4: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
7: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
9: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 2. Ραδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM.
6: Δεν νομίζω ότι είναι από τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, πριν και πάνω απ' όλα...
7: Δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάντι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου.
6: Έγραψε ιστορία ο Μανόλο, πέταξε στην κορυφή στις Βρυξέλλες και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στο Diamond League. Κυρίες και κύριοι, ο Μανουέλ Καραλής. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτή την ώρα σε τίτλους. Στις ανακοινώσεις που θα κάνει απόψε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στραμμένο το πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το κυβερνητικό σχέδιο για την οικονομία, με τις πληροφορίες να ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αύξηση, ο κατώτατος μισθός θα βρεθεί 50 ευρώ πάνω από τον στόχο των 950 ευρώ που είχε θέσει η κυβέρνηση για το τέλος της τετραετίας. Στο πακέτο των ανακοινώσεων αναμένεται σύμφωνα με την Καθημερινή και ένα νέο μέτρο για τα παιδιά. Η δημιουργία ατομικού αποταμιευτικού λογαριασμού, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει κάθε μήνα ένα ποσό από την ηλικία των 6 έως τα 18 χρόνια, κατά τα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου. Η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε σήμερα τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ο Πρωθυπουργός παρέστη το πρωί στον Αγιασμό και επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης, ενώ στη συνάντησή του με την διοίκηση της ΔΕΘ αναφέρθηκε στο σχέδιο ανάπλασης του χώρου και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, χαρακτηρίζοντας το οραματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το απόγευμα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει σε κλειό διαδηλώσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και προσωρινή αναστολή λειτουργίας 8 σταθμών του μετρό. Μήνυμα ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει σε πολιτικές επιδοτήσεων που την εξέθεσαν διεθνώς, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της ιστορικής Αχάια Κλάους. Οι φλόγες έπληξαν το πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο που βρίσκονται τα ιστορικά κελάρια. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην τραπέζι Τσακώνιτσας, όπου αναζωπηρώθηκε φωτιά των προηγούμενων ημερών, βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, σε μεγάλο υψόμετρο, χωρίς να απειλεί ευτυχώς κατοικημένη περιοχή. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρεις ανήλικοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Άλσος Βέικου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ρήψη κροτίδων και παραμέλειες εποπτείες ανηλίκων συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει απάτες και κυκλοπές με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 5 νέα περιστατικά σε Ηλία, Αιγιάλια, Έτελο Ακαρνανία και Πάτρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ στο Ρετζίκι, Θεσσαλονίκη. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και σε τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων. Στο Νεπάλ, ένας ακόμη άνθρωπος βγήκε ζωντανός από σύραγγα που είχε δαυτεί κατά από τόνους λάσπης μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Πρόκειται για Κινέζο υπήκοο και είναι ο τρίτος άνθρωπος που διασώζεται. Είχαν ανασυρθεί, να σας θυμίσουμε, άλλοι δύο εργάτες χθες από το Νεπάλ και αυτοί ζωντανοί. Αθλητική ενημέρωση, πρωτιά για τον Εμμανουέλ Καραλή στο Diamond League των Βρυξελών. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, ενώ Μόντο Ντουμπλάντιτς δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με δύο παιχνίδια αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με βοριάδες, 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινό το σκηνικό και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και τοπικά 7. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι σε τίτλους. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 2 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι στραμμένο σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον και κυρίως όσα θα πει στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Οι πληροφορίες τις ξέρετε, τις λέει συνεχώς και ο Γιάννης Καντέλης για τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Έχουν ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών. Μένει όμως να δούμε τι άλλο περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και κυρίως ποιο θα είναι το πολιτικό στίγμα της απόψινής ομιλίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Καντέλης, που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ χρόνια τώρα. Άρα, Γιάννη μου, έχεις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δώσει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα με την απόψινή του ομιλία, διότι είναι δεδομένο ότι με την φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ξεκινάει και η προεκλογική περίοδος. Η προεκλογική περίοδος μακρά, όπως προϊονίζεται, με την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να κάνει τις εκλογές στο τέλος της άνοιξης του 2027. Άρα η ομιλία την οποία θα ακούσουμε απόψε, πέρα από την οικονομική πολιτική για το επόμενο έτος, θα ξεδιπλώνει μέτρα και για την επόμενη τετραετία ως εξαγγελίες εν όψη του προγράμματος που ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, το οποίο θα είναι σαν ένα ημερολόγιο μήνα-μήνα με το πότε θα υλοποιηθεί η κάθε δέσμευση την οποία θα αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και το κόστος το οποίο θα έχει, κάνοντας και την αντίστοιξη και τα μη κοστολογημένα προγράμματα, όπως λένε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προφανώς η κυβέρνηση θέλει να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν απόψε. Γι' αυτό λοιπόν εκεί υπάρχουν οι πληροφορίες για το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, υπάρχουν πληροφορίες για την αύξηση του επιδόματος, το οποίο λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο. Βεβαίως οι αναπροσαρμογές για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα τεκμήρια, εδώ που αναμένεται να δούμε δραστικές αλλαγές και βελτιώσεις το καθεστώς που ισχύει αυτή την στιγμή. Υπάρχουν στο καλεντάρι αυτό του Πρωθυπουργού η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε δύο δόσεις, όπως τελικά φαίνεται να κλειδώνει και να ισχύσει αυτό το ποσό. Και βεβαίως και πολλά μέτρα τα οποία θα αφορούν τους αγρότες, ίσως εδώ να δούμε και τις πιο δραστικές παρεμβάσεις όσον αφορά την φορολογία των αγροτών.
6: Άρα, πιάνει οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν εκφράσει ανοιχτά πλέον και μια δυσαρέσκεια όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αγρότες, ο ΠΚΠ, αυθόδες για παράδειγμα, συνταξιούχοι και όλες οι άλλες οι κατηγορίες που μας ανέφερε. Και το ότι θα είναι κοστολογημένα έχει τη σημασία του, δεδομένου ότι βλέπουμε, και θα το συζητήσω μετά και με τον Αντώνα Τζούλετ, ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων των άλλων κομμάτων είναι στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ούτως ή άλλως δηλαδή, πάμε πρόσωλο ταχώς στην ουσία από σήμερα, τύπος βέβαια, Γιάννη, στις εκλογές.
8: Ναι, είναι δεδομένο ότι πλέον έχουμε μπει και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδος 8-9 μηνών. αλλά είναι δεδομένο ότι η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Διότι το μεγαλύτερο σβραχνά αυτή τη στιγμή είναι το κόστος ζωής. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές παρεμβάσεις από αυτές που περιλαμβάνονται στην απόψινη ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής. Είτε από τη μία την αύξηση των εισοδημάτων μέσω των μέτρων που αναφέραμε, είτε με διάφορα προγράμματα όπως αυτά το σπίτι μου 3 που αναμένεται να ανακοινωθεί και αφορούν τη στεγαστική κρίση και την αντιμετώπιση κόστους στέγασης.
6: Ναι.
8: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μέτρα για την οικογένεια με την εξίσωση πιθανότητα των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους αλλά και διεύρυνση μέτρων για τις οικογένειες τα οποία είχαν ανακοινωθεί στην περσινή έκθεση η οποία εστίαζε ακριβώς εκεί.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δύσκολο για όλους εσάς τους συντάκτες και ευχάριστο συνάμα. Είναι ωραία πάντα η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον και κυρίως όχι μόνο σε αυτό που φαίνεται, αλλά και σε αυτό που δεν φαίνεται και παρακολουθείτε εσείς πάρα πολύ στενά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ ούτως ή άλλως. Στο νέο αιματολογικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, συνοδευόταν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τη νέα υποδομή ως ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα του είδους της στην Ελλάδα και σύμφωνα με την εκτίμησή του σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.
9: Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα.
6: Και τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα, το πολιτικό κιόλας, δεν λείπουν οι πολιτικές αιχμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, επέλεξε να αντιπαραβάλει τα έργα με τις εξαγγελίες του παρελθόντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Θεσσαλονίκη έχει χορτάσει από λόγια και μουσαμάδες.
10: Τι άλλο να μιλάμε,
11: άλλο να
10: έχουμε χορτάσει στη Θεσσαλονίκη γενικά στο παρελθόν από λόγια. Από λόγια έχουμε και από μουσαμάδες έχουμε χορτάσει και άλλο να κάνουμε έργα και να βάζουμε και το χρήμα, το δημόσιο χρήμα.
6: Εχμηρός όμως πριν από λίγο ήταν και ο Νίκος Δένδιας, αυτή τη φορά για τα όρια που πρέπει να υπάρχουν στις παροχές, με φόντο τη συζήτηση για τις εξαγγελίες. Σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε ένα σαφές μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Να το ακούσουμε.
12: Η άμυνα από διονυσιακό βάρος να μετατραπεί σε συντελεστή αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό για να γίνει όμως θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουν. Το πρώτο, το λέω πάντα, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεοκοπήσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί.
6: Αυτές λοιπόν είναι οι κυβερνητικές αιχμές. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του πολιτικού σκηνικού. Αντώνης Αντζολέτος επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν πάει όλοι οι αρμόδιοι συντάκτες επικεφαλής των τμήματων εκεί και παρακολουθούν και καταγράφουν τις εξελίξεις. Ο Αντώνης βρίσκεται εκεί και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Αντώνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Διάβαζα σήμερα το άρθρο σου στην Καθημερινή, ο πόλεμος των αριθμών, ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης Ελλάς, και αυτό έχει την αξία του για τις εξαγγελίες Τσίπρα. Στελέχη της Αμαλίας εμφανίζεται ικανοποιημένα, γράφεις, βλέποντας πως το κόμμα τους διαμορφώνει εδώ και 4 ημέρες την πολιτική ατζέντα. Νομίζω κάποιος δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει. Να δούμε λοιπόν με τη βοήθειά σου πώς διαβάζει αντιπολίτευση όσα προαναγγέλλονται από την κυβέρνηση και τι απαντά εν όψη και της απόψινής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Κάποιος θα έλεγε ατύπος, προσέξτε με να μην παρεξηγηθώ, ποια είναι η αντιπολίτευση εδώ, γιατί όντως τις τελευταίες ημέρες παρατηρεί ότι ένας θεατής και μόνο, όχι πολιτικός θεατής, ότι το παιχνίδι το έχει πάρει της αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει βάλει απέναντί του τον κύριο Τσίπρα.
13: Ναι, το περιέγραψες πολύ σωστά και αυτό είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα έχει την ευκαιρία την εβδομάδα που έρχεται, καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η ΔΕΘ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα έχει το πλεονέκτημα ο κ. Ανδρουλάκης να τα έχει όλα μπροστά του και να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, αλλά και να απαντήσει σε όλους, και στον Πρωθυπουργό και στον κ. Τσίπρα. Μέχρι τότε όμως η αλήθεια είναι πως παρά τη σκληρή κριτική που έχει δεχτεί, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να βάλει την ατζέντα από την προηγούμενη Τετάρτη και θα συντηρηθεί στο προσκήνιο και αυτή την Τετάρτη που θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Και βεβαίως αναμένουμε, Χριστίνα, να του γίνουν πολύ σκληρές ερωτήσεις σε σχέση με το πρόγραμμά του και ερωτηματικά τα οποία έχει βάλει η κυβέρνηση. Είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Και αυτό φαίνεται καταρχάς από την κινητικότητα που υπάρχει εδώ. Πριν από λίγο έκανα μια βόλτα στα περίπτερα. Είδα τον κύριο Πυρακάκη να μιλάει με κόσμο, την κυρία Κεραμέο, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Σπανάκη, τον κύριο Θεοχάρη. Είναι όλη η κυβέρνηση εδώ και προσπαθούν να επικοινωνήσουν το μήνυμα που θα περάσει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την άλλη, η αντιπολίτευση, η οποία βλέπει πως σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, πιθανότατα την άνοιξη, υπάρχει μια ευκαιρία να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώθηκε το 2019. Και προφανώς δεν θέλουν να το αφήσουν να πάει χαμένο, αλλά από την άλλη υπάρχει μια κόντρα. Υπάρχει η κόντρα της δεύτερης θέσης μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να διευρύνει τη διαφορά, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ξανανεύει στη δεύτερη θέση. Και πιστεύουν, όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πως με το πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ και μάλιστα ανέφεραν και σε μια ανακοίνωση στη εβδομάδα, αν θυμάστε, πως είναι copy-paste αυτό που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, μπορούν να το πετύχουν.
6: Είναι κάτι που έχει ξαναϋποθεί, έχει υποθεί στο παρελθόν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ότι σαν να υπάρχουν, άμα το λέω λάθος με διορθώνεις, διαρροές από την πλευρά του προγράμματός του και πηγαίνουν στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Τώρα αυτά είναι, θα μου πεις, δικά του εσωτερικά, αλλά έχει υποθεί αυτό ξανά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, δίνει το στίγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Πάμε λοιπόν και στην παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων, την τηλεοπτική παρουσία σε διάφορα κανάλια, αρχισυγνωμένες από εδώ από τα δικά μας, το δικό μας το κανάλι. Ενώ ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στρέφει τα πειρά του στις προτάσεις της αντιπολίτευσης και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντώνη Αντζολέτο.
11: Στηρίζουμε την κοινωνία. Και αυτό θα γίνει με τρόπο συγκεκριμένο, κοστολογημένο, θα είναι συνεχής, δηλαδή δεν θα είναι μέτρα έκτακτα αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 27. Οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι στο επίκεντρο αυτών των μέτρων που θα ακουστούν σήμερα.
14: Εδώ φτάσαμε να ξανακούμε για ντου στις θηρίδες που τα ακούγαμε και το 2015. Μας έχουν πει για μια πατριωτική εισφορά που θα βρουν ποιοι θα εισφέρουν σε αυτήν βάσει της διεθνούς βάσης δεδομένων που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς τι εννοούν και δεν ξέρουν και ακριβώς ποιοι είναι, αλλά θα το βρουν στο προσεχές μέλλον, αλλά ήδη το έχουν κοστολογήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας από την αυταπάτη έχει πάει πια στην απάτη. Αυτό είναι το μόνο rebranding που έκανε.
6: Από το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής επικρατείας Δημήτρης Μάντζος απαντά στην κυβέρνηση και προαναγγέλει την παρουσίαση συνολικού οικονομικού προγράμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ένα πληρότερο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, επιμένει στην πρόταση για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%.
15: Τώρα ακούω τον κύριο Ρωμανό, ο αρχηγός του κόμματος του οποίου μιλάει σε λίγες ώρες στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να κρίνει απροπό εκ των προτέρων τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μιλήσει το Σάββατο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν θα παρουσιάσουν ένα αποσπασματικό φορολογικό μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, θα κατεβάσει στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και μια άλλη οικονομική πολιτική. Μέρος της οποίας είναι ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών, εκεί όπου θα εντοπίζεται υπέρμετρη αύξηση του περιθωρίου κέρδους.
16: 1% φορολογία στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Τι λέμε λοιπόν, ότι απαιτείται για να τον προσδιορίσουμε η χαρτογράφηση ακριβώς της κινητής και ακίνητης περιουσίας μέσω της εφαρμογής του περιουσιολογίου. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, Νέα Δημοκρατία, γιατί αντιδρά τόσο πολύ στο περιουσιολόγιο? Μήπως γιατί ενδεχομένως αγγίζει και κάποια κυβερνητικά στελέχη που έχουν καταθέσεις ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ?
6: Και το κλίμα γίνεται πιο εκρηκτικό στην αντιπαράθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κερίδη, με το γραμματέα οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Γιάννη Μπουλέκο.
17: Πρέπει και το 40% να ακουστεί. Ακούστηκε το 3, ακούστηκε το 13, να ακουστεί και το 40.
18: Κύριε Κερίδη, αυτό το λαζονικό υφάκι θα σας επιστρέψει ο ελληνικός λαός στο επόμενο χρονικό διάστημα στις εκλογές.
19: Πάντως,
17: αυτό το λαζονικό υφάκι θα σας επιστρέψει, κύριε Μπουλέκο. Αλλά δεν το λέω με αλαζονία, το λέω διότι
18: από αλαζονία το λέτε.
19: Να σας ευχαριστήσω.
17: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χρήσιμος για δύο λόγους. Πρώτον, για να μας θυμίζει, δηλαδή αυτό το 3% που έχει απομείνει, για να μας θυμίζει τι περάσαμε.
6: Δύο διαφορετικές εικόνες συνεπάρχουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία, αυτό το γιορτινό κλίμα της ΔΕΘ, και από την άλλη, μια πόλη που όσο περνούν οι ώρες μπαίνει σε κλειό κινητοποιήσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου είναι μαζί μας. Το ζείτε χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό για εσάς. Για μας είναι βεβαίως εδώ στο Νότο που τα παρακολουθούμε όλα, αλλά ξέρω ότι η ζωή σας γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Για την ώρα είναι ευχάριστο.
6: Ναι.
13: Το κλίμα.
6: Μετά δεν ξέρω.
13: Ναι, το μετά είναι που μας αγχώνει όλους μας.
6: Γιατί λέμε μετά, γιατί έχουμε τις συγκεντρώσεις από το απόγευμα έτσι και έχουμε και το σχέδιο της αστυνομίας.
13: Έτσι, από τις 5 η ώρα λοιπόν ξεκινούν μια σειρά από κινητοποιήσεις. Είναι πολλές κινητοποιήσεις και όλες είναι περίπου την ίδια ώρα. Από τις 5 μέχρι και τις 6 είναι η ενάρξη όλων αυτών των κινητοποιήσεων, όπου αφορούν εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, αγρότες, όπου θα έρθουν με περίπου 20 τρακτέρ από ό,τι έχουν διεμηνήσει, μέχρι ακριβώς το βελίδιο που θα προσπαθήσουν να φτάσουν. Βέβαια, ήδη εκτιθεί και ένας φραγμός. Δεν είναι ο μοναδικός φραγμός. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα αστυνομικά μέτρα. 3.500 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες που είναι σε όλο το κέντρο της πόλης και drones που θα υποπτεύουν όλο τον αέριο χώρο πάνω από την έκθεση και πάνω από το βελίδιο, όπου θα πραγματοποιείται και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το φρούριο δεν είναι υπερβολή που το λέμε, είναι πραγματικά φρούριο. Ναι. Η Θεσσαλονίκη και ο χώρος γύρω από την έκθεση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή από προχθές και όσο πάει και αυτό κλιμακώνεται και τα αυστηρότατα μέτρα από την Τροχέα για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλους ουσιαστικά τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Το μετρό, το οποίο και χθες και σήμερα έχει 24ωρη λειτουργία, θα κλείσει και αυτό.
6: 8 σταθμοί, Δημήτρη, 8 σταθμοί. Σχεδόν όλο στην ουσία.
13: Ναι.
6: Σχεδόν δηλαδή.
13: Αυτό ναι. Δεν είναι και το τεράστιο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πόσο και να το αγαπάμε και να το λατρεύουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. 8 σταθμοί από τον Ευκλείδη έως και τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ουσιαστικά είναι όλοι οι σταθμοί που εξυπηρετούν το κέντρο και τα πανεπιστήμια, γιατί ουσιαστικά είναι ο χώρος που πάντα είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως λέμε συνήθως για τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Αυτός είναι ο χώρος υψηλής επικινδυνότητας για επεισόδια τα οποία ελπίζουμε να αποφευκτούν. Θα είναι μια ήρεμη βραδιά και να πάνε όλα καλά.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ και θα καταγράψουμε τους συναδέλφους και εσύ όλα όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Το στοίχημα λοιπόν για την αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι διπλό. Να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων, μας περιέγραψε τώρα ο Δημήτρης, μας είπε και τα ραντεβού που έχουμε εκεί. Και ταυτόχρονα να συνεχίσει όσο αυτό είναι δυνατόν να λειτουργεί η πόλη. Χιλιάδες επισκέπτες στη ΔΕΘ, αρκετές κινητοποιήσεις προγραμματισμένες για σήμερα. Τα μέτρα να πτήσονται σε όλο το κέντρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, περιγράφει το σχεδιασμό της αστυνομίας.
19: Αρκετές προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προκύψουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο κέντρο της πόλης, όπου θα κινηθούν οι πολίτες, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα θα προσπαθήσουν οι τροχονόμες να εξυπηρετήσουν και τους πολίτες, οι οποίοι θα είναι επισκέπτες στην έκθεση, αλλά και να συνεχίσει όσο το δυνατόν η κανονική ζωή στην πόλη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί συμμετέχουν συνολικά στα μέτρα τάξης ασφάλειας και τροχέας για αυτές τις μέρες και κυρίως αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Έχουμε και άλλα να σας πούμε λίγα ακόμα, λίγα περισσότερα για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι το γεγονός της ημέρας, το γεγονός του Σαββατοκύριακου που αφορά στα της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε και τις υπόλοιπες ημέρες για τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα ναι, γύρω η εσωτερική επικαιρότητα θα στρέφεται γύρω από αυτό. Προς το παρόν όμως, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σιγά την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι.
0: Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
28: Ο αγώνας αρχίζει.

0: πριν.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκάι 100,3 κεντρικό μαγαζίνο, καλό μεσημέρι και πάλι κυρίες και κύριοι. Και θα μείνουμε λίγο ακόμα στη ΔΕΘ και στις εξαγγελίες, γιατί πίσω από αυτές που αναμένονται απόψε να επαναλάβουμε, αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι απόψε το βράδυ, είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πίσω λοιπόν από τις εξαγγελίες υπάρχει πάντα ένας αριθμός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τα περιθώρια της κυβέρνησης, το δημόσιο χρέος. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό παγκοσμίως. Εκτίμησε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φέτος δεν θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.
2: Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πτώση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα είναι πρακτικά η γρηγορότερη πτώση δημοσίου χρέους, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Η πρόβλεψη για φέτος είναι 136,8%, δηλαδή κάτω από 140%. Και η πρόβλεψη για το 29, αν συνεχίσουμε έτσι, είναι ανάμεσα κάτω από το 120%, που είναι ένα ψυχολογικό όριο. Φέτος, αν όλα πάνε καλά, δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Θεσσαλονίκη γίνεται ο πυρήνας του ελληνικού πολιτικού γίγνεσθε. Από την πρώτη διοργάνωση μέχρι και σήμερα η ΔΕΘ δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια εμπορική έκθεση. Έχει σημαδέψει την πόλη και έχει συνδεθεί με εξέχοντα πρόσωπα της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Θα ακούσετε τώρα ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε για την τηλεόραση ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Θα ακούσετε και σίγουρα κάποιοι θα θυμηθείτε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές, αλλά και τα ντεσού εκείνης της εποχής που πραγματικά άφησαν εποχή και έδωσαν το στίγμα τους.
3: Εδώ είμαι. Χτυπήστε.
4: Έκανα λάθος.
5: Λεφτά υπάρχουν.
6: Στη ΔΕΘ το επίκεντρο είναι συνήθως οι εξαγγελίες. Κάποιες χρόνιες όμως οι δονήσεις ήρθαν από αλλού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδέχεται τον άρτη εκλεγέντα πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με μία λέξη. Εφιάλτης. 10 χρόνια μετά, με τη Δήμητρα Λιάννη στην αίθουσα, ο Ανδρέας απαντά στις επιθέσεις εναντίον της.
3: Εμένα θέλουν να χτυπήσουν. Εδώ είμαι. Χτυπήστε.
6: Την επόμενη χρονιά, ο Ανδρέας Παπανδρέου ερωτάται αν είναι ικανοποιημένος από τον τότε Υπουργό Βιομηχανίας Κώστα Σιμίτη με φόντο τους χειρισμούς για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
3: Είμαι δυσαρεστημένος.
6: Ο Σιμίτης παρετείται. 4 μήνες αργότερα γίνεται πρωθυπουργός. Η χώρα μετρά ακόμη τις πληγές της από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλία και η ΔΕΘ μπαίνει στην καρδιά της προεκλογικής μάχης. Οι εθνικές εκλογές γίνονται στις 16 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη Κυριακή της εκθέσεως. Η επόμενη ισχυρή δόνηση ακούει στο όνομα Βατοπέδη. Ο Κώστας Καραμαλής υπερασπίζεται τον υπουργό του Γιώργο Βουλγαράκη. Έναν χρόνο μετά, για το ίδιο θέμα, κάνει την αυτοκριτική του.
4: Έκανα λάθος.
6: Μία εβδομάδα αργότερα, στην ίδια ΔΕΘ, ο Γιώργος Παπανδρέου λέει μία φράση που θα προκαλεί πολιτικούς μετασεισμούς για χρόνια.
7: Όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν.
6: Έναν χρόνο μετά, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο πρώτο μνημόνιο. Η ένταση έχει περάσει από το πολιτικό βήμα στον δρόμο. Και έναν χρόνο αργότερα η επόμενη δόνηση περνά στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στις αποθήκες του ΟΛΘ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοινώνει το έκτακτο τέλος ακινήτων.
8: Πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό.
6: Η κρίση αλλάζει ακόμη και το τελετουργικό της ΔΕΘ. Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει μια λιτή παρουσία χωρίς την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. 2 χρόνια μετά το επίκεντρο μετακινείται. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
9: Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα.
6: 4 μήνες αργότερα είναι πρωθυπουργός. Έναν χρόνο μετά οι τηλεοπτικές άδειες μεταφέρουν τη μεγάλη πολιτική σύγκρουση μέσα στην ίδια τη συνέντευξη τύπου. Με τη συμφωνία των Πρεσπών η ένταση βγαίνει και πάλι στους δρόμους. Συλλαλητήρια, ΜΑΤ, χημικά επεισόδια. Και ύστερα σιωπή. Η πανδημία ματαιώνει την 85η ΔΕΘ. Άδεια περίπτερα. μάσκες. Από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία της, βέβαια, είχε έρθει 53 χρόνια νωρίτερα και τότε δεν ήταν η σιωπή, ήταν σκοτάδι. Λίγους μήνες μετά το πραξικόπημα, αντιστασιακοί χτυπούν πυλώνα της ΔΕΗ την ώρα των εγγενείων. Τα φώτα της ΔΕΘ σβήνουν.
1: Ένα μικρό ιστορικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη θεματολογία, αλλάζουμε εντελώς. Να θυμηθούμε αυτές τις σκηνές πανικού που εκτελήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με τη βοήθεια του Μιχάλη Τεζάρη, όταν ένας 31χρονος εισέβαλε με μαχαίρι και τελικά δέχτηκε πειρά από αστυνομικό. Θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη της υγείας του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα όμως είναι πώς έφτασε μέχρι το εσωτερικό του τμήματος και τι συνέβη μέχρι τον πυροβολισμό. Εδώ είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και να μας πει ο Μιχάλης Τεζάρης που είναι μαζί μας. Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας. Προκαλεί εισβολή ενός άνδρα, ηλικίας 31 με μαχαίρι, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, που έχει αποτέλεσμα βέβαια να δεχτεί πειρά από αστυνομικό προκειμένου να κινητοποιήσει. Ο δράστης που φέρει να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αρχικά προκάλεσε πτωρές στο ισόγειο του τμήματος και συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο, προκαλώντας πανικό. Τη στιγμή, μάλιστα, της εισβολής του, μέσα στο γραφείο ταυτοτήτων, βρίσκονταν τρεις πολίτες και στη θέα του άνδρα, ο οποίος κράδαινε το μαχαίρι, ένας αστυνομικός τους κλείδωσε για λόγους ασφαλείας μέσα σε ένα άλλο γραφείο. Σημειώνεται πως ο άνδρας ήταν σε κατάσταση αμόκ, ενώ έχει απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, απειλή και έχει νοσηλευτεί, Χριστίνα, σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς είχε οπειρωθεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας, λοιπόν, πριν δεχτεί τα πειρά, έριξε μια γλάστρα επάνω σε μια τζαμαρία με αποτέλεσμα από τα θράσματα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Τότε ήταν η στιγμή που ο συνάδελφός του πυροβόλησε τον 31χρονο την κοιλιακή χώρα. Ένα άλλο ερώτημα βέβαια που ανακύπτει από αυτό το περιστατικό, Χριστίνα, είναι γιατί ο αστυνομικός δεν τον πυροβόλησε στα πόδια προκειμένου να τον ακινητοποιήσει, αλλά και γιατί επέλεξε να τον πλήξει την κοιλιά, αλλά κυρίως πώς πέντε αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο τμήμα, μιλάμε για εκπαιδευμένους επαγγελματίες, δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν με διαφορετικό τρόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κατάσταση της υγείας, να πούμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη η αλήθεια κατάσταση στο Θειάσιο, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα, η οποία έχει περάσει και στο θώρακα διαμερές και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες ώρες αναμένουν να δείξουν πώς θα εξελιχθεί τελικώς η κατάσταση του ανθρώπου, αν θα διαφύγει τον κίνδυνο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Μας είπε ο Μιχάλης ότι ο 31χρονος είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα και αυτή η πτυχή της υπόθεσης ανοίγει μια ακόμη συζήτηση. Τι συμβαίνει μετά την έξοδο ενός ψυχικά ασθενούς από το νοσοκομείο και πόσο συστηματικά παρακολουθείται? Ο πρόεδρος που ΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
10: Χειρουργήθηκε χθες και τώρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το ζήτημα είναι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι οι ψυχικά ασθενείς όταν εξέρχονται από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο πρέπει να είναι στα ραντάρ των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές δεν παίρνουν τα φάρμακα, επιδεινώνεται η νόσος με αποτέλεσμα να φτάσουν σε τέτοιες πράξεις.
1: Από την πλευρά των αστυνομικών, γιατί εδώ έθεσε επίσης ο Μιχάλης σοβαρά ερωτήματα, γιατί στην κοιλιακή χώρα και όχι στα πόδια, προβόλησε ο αστυνομικός, και τι έκαναν οι υπόλοιποι πέντε πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Σωστά το έθεσε ο Μιχάλης Τεζάρης. Τι απαντούν? Η εικόνα που δίνεται για τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον πυροβολισμό είναι ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να πιστεί ο 31χρονος να αφήσει το μαχαίρι. Το λέει ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, ο κ. Νίκος Ρήγα.

0: εισβολή του όπλου αστυνομικού.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Έλενη Παρασκευοπούλου. Από την ημέρα που η Έλενα έτσι μας κάνει ρεπορτάζ εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και είναι στην εργάτιδά μας, έχουμε συνεχώς, ειδικά από την Πάτρα, πάρα πολλές τηλεφωνικές απάντες. Έχει πάρει πραγματικά διαστάσεις, επιδημίες όλο αυτό. Και το θέμα είναι ότι πληθαίνουν οι εξαπατήσεις, πληθαίνουν όμως και οι εφάνταστοι τρόποι και ποικίλουν κάθε φορά που όλοι αυτοί οι επιτίδιοι προσπαθούν να προσεγγίσουν και να κάνουν αφέμαξη στην ουσία, κυρίως ηλικιωμένων, ό,τι είχαν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε στα νέα περιστατικά με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έλα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αλλά 5 περιστατικά καταγράφονται στην Δυτική Ελλάδα μόνο για χθες ημέρα Παρασκευή, με τους επιτίδιους να συνεχίζουν και να χτυπούν τους ηλικιωμένους, όπως ανέφερε κυρίως. Έχουμε την μεγάλη απάτη που καταγγέλθηκε στην περιοχή της Ηλίας, όπου ένας άνδρας έδωσε σε άτομο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και του είπε ότι θα έχει μεγάλο πρόστιμο από την εφορία. Του έδωσε 65.000 ευρώ, τα έβαλε μέσα σε ένα σαντάκι και τα άφησε σε σημείο που του υπέδειξαν οι δράστες. Όμως έχουμε κι άλλες, όπως ανέφερα, έχουμε στην Ετωλακαρνανία μια περίπτωση που ένας άνδρας χάνει 14.000 ευρώ από άγνωστη γυναίκα που τον πείθει ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων από επενδυτική δραστηριότητα. Είναι συνήθως υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ή άλλες υποθέσεις μέσω του διαδικτύου. Και ανάλογα περιστατικά καταγράφονται και στην Πάτρα αλλά και στην Αιγιάλια, με δύο υποθέσεις για τη χθεσινή ημέρα, με δράστες που προσποιούνται τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του ΔΔΕΣ στις παραπάνω περιπτώσεις και τα θύματα να χάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ αλλά και κοσμήματα και τη μαλτή. Μιλάμε και εδώ για περιπτώσεις που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ συνολική λία σε αυτές τις τελευταίες τρεις υποθέσεις που αναφέρω για Πάτρα και Αιγιάλια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Βγαίνουμε εκτός, κυρίες και κύριοι, από την Πάτρα και την Ελένη Παρασκευοπούλου. Πάμε στη Δήμητρα Κυρανόδη. Πάμε στη Γερμανία, που η κάλπη της Κυριακής Σαξονία Άνχαλτ μπορεί να γράψει πολιτική ιστορία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με μεγάλη διαφορά, πλησιάζει στην απόλυτη πλειοψηφία, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές για τη μεταπολεμική Γερμανία ενδεχόμενο να κυβερνήσει αυτοδύναμα ένα κρατήδιο. Δήμητρα Κυρανόδη, να δούμε πόσο κοντά βρίσκεται λοιπόν η ΑΕΦΤΕ στην αυτοδυναμία και τι θα σημαίνει, αν θέλεις, ένα τέτοιο αποτέλεσμα για ολόκληρη τη Γερμανία και ίσως θα λέγα εγώ και για την ίδια την Ευρώπη.
3: Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση, Χριστίνα, για τις αυριανές εκλογές. Κάποιοι τις χαρακτηρίζουν όχι απλά κρίσιμες, μοιραίες, γιατί είναι δεδομένο ότι θα είναι πρώτη πολιτική δύναμη αύριο η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες είναι πάνω από 20 μονάδες πλέον. Πλέον κινείται γύρω στο 41-42%. Η αυτοδυναμία ακόμη δεν είναι δεδομένη. Θα είναι ένα ντέρμπι ως προς αυτό, γιατί περιμένουμε να δούμε πόσα μικρά κόμματα θα μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από αυτό θα κριθεί αν θα καταφέρει να κυβερνήσει μόνη, να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό πρωθυπουργό κρατηδίου, τον σκληροπυρηνικό Ούλριχ Ζίγκμουντ, τον χαμογελαστό βέβαια, όπως τον αποκαλούν πολλοί εδώ στη Γερμανία ακροδεξιό, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρείται προάγγελος εξελίξεων για τα επόμενα χρόνια στη Γερμανία, όπου συνολικά η ακροδεξιά προηγείται, είναι πρώτη δύναμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τώρα, εάν επαληθευθούν τα προγνωστικά και έχουμε AfD με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη μέρα θα μπορέσει να αλλάξει πολλά επίπεδα την κρατηδιακή πολιτική, σε επίπεδο αστυνόμευσης, σε μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτή εμπίπτει σε έναν βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατηδίων, ζητά κλειστά σύνορα απελάσεις. Σε επίπεδο επίσης διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, ζητά την κατάργηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την αλλαγή των ιστορικών βιβλίων, γερμανικός αναθεωρητισμός, κάποιοι αμφισβητούν ακόμη και το ολοκαύτωμα στελέχη της AfD. Μιλάμε δηλαδή για σημαντικές τομές που προκαλούν το λιγότερο ανησυχία.
1: Μάλιστα.
3: Για τη Γερμανία. Αλλά ακόμα και αν δεν, είναι, δεν έχει την αυτοδυναμία, θα είναι πρώτη δύναμη και τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου δυσκολεύονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να σχηματίσουν μία κυβέρνηση συμμαχική ευρύτατης αποδοχής, γιατί και εκείνο παράγοντας της αριστεράς, της Die Linke, και έχουμε τους χριστιανοδημοκράτες.

0: Δημοκράτες που μέχρι τώρα απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια συνεργασία με την αριστερά.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε μια τέτοια Ευρώπη, με αυτές τις συνθήκες ή ενδεχόμενες συνθήκες, έχουμε μέτωπο που ανοίγει. Το μέτωπο της Ουκρανίας. Και γιατί λέμε ότι ανοίγει? Γιατί έχουμε ένα Βλάντιμιρ Πούτιν να απειλεί ότι μπορεί και να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα να λέει ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, και να έρχεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, Ισάκ Τριανταφυλλίδη, είσαι στο στούντιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να λέει ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Οι απεσταλμένοι, να πούμε την ίδια ώρα, το Αμερικανό πρόεδρο Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ αναλαμβάνουν νέα αποστολή σε Μόσχα και σε Κίεβο. Πρόταση είναι φυσικά ο τερματισμός του πολέμου. Τώρα δεν ξέρω, Ισάκ, τι γνωρίζουμε πια, που βρισκόμαστε, τι περιλαμβάνει και τι πιθανότητες έχουν αυτοί οι δύο ξανά να πείσουν τον Πούτιν κυρίως.
2: Αν θες να ξεκινήσουμε με τον πρόλογό σου και το άδειασμα, αν μου επιτρέπεις, σαν δημοσιογραφική έκφραση το χρησιμοποιώ, του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Γιατί αυτή η ρωσική απειλή που την βλέπουμε εμείς να αυξάνεται, όλη την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζουμε, αναφερόμασταν και δημοσιογραφικά στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Είχαμε τις ιστορίες με τα ντρόν στη Γερμανία, στη Λειψία, σε σαμποτάζ, ενεργειακά σαμποτάζ στη Γερμανία, στη Φιλανδία, ντρόν που εντοπίστηκαν ρωσικής κατασκευής. Και όλες αυτές τις ρωσικές απειλές φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική ανάγνωση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί ανοιχτά τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ρωσικής επίθεσης εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ανέφερε χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, πως είχε καλές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκάλυψε ουσιαστικά ένα τηλεφώνημα το οποίο δεν το γνωρίζαμε εμείς δημοσιογραφικά, και πως το συμπέρασμα που έβγαλε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πως δεν πρόκειται η Ρωσία να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ο ίδιος υποβάθμισε και την μεγάλη δημοσιογραφική είδηση για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, θυμόμαστε, στη Μόσχα πριν από 2 εβδομάδες, που είχε σηκώσει πολύ σκόνη αυτή η είδηση για το λόγο για τον οποίο πηγαίνει ο επικεφαλής της CIA. Και μάλιστα τότε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες από μεγάλα μέσα, από το Reuters, από τους New York Times, έκαναν λόγο πως κόμιζε ένα μήνυμα ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Αν σχεδιάζεται επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ, μην το κάνετε. Με ένα αυστηρό μάλιστα μήνυμα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χθες είπε ότι όχι, ήταν μια απλή επίσκεψη, μια συνηθισμένη δουλειά. Τίποτε ασυνήθιστο.
1: Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ας πάρουμε το σενάριο, γιατί επί σενάριων μόνο μπορούμε να μιλάμε, ότι όντως ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι ένα από τα δόγματα που ακολουθεί η Ρωσία, να το επαναλάβουμε και να θυμίσουμε. 3-4 ημέρες πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, πριν από 4,5 χρόνια, και πάμε για τα 5, ότι η ίδια η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, με ένα απίστευτο ύφος, το οποίο το συνηθίσαμε μετά, μέσα στον κινησμό και την κοροϊδία, μας είχε πει ότι εμείς θα πάμε για διακοπές. Τι μας λέτε τώρα? Όχι ακριβώς αυτή η έκφραση, αλλά ήταν αυτό, αυτές τις λέξεις είχε χρησιμοποιήσει. Άρα είναι ένα ζήτημα τώρα τι πιστεύει κάποιος.
2: Νομίζω η Ευρώπη βρίσκεται σε συναγερμό. Το τι λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και για ποιο λόγο το λέει είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι από την γεωπολιτική και την στρατηγική την οποία ακολουθεί η Ευρώπη. Βέβαια, σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε μια εκκίνηση πάλι διαπραγμάτευσης, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Το ανέφερες και εσύ στον πρόλογό σου. Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκαν στη Μόσχα οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο σύμβουλοι, οι δύο διαπραγματευτές του Αμερικανού Προέδρου.
1: Θα μου επιτρέψεις, όχι και τόσο επιτυχημένοι βέβαια, γιατί δεν έχουν κάνει.
2: Έχουν πάει αρκετές φορές. Αλήθεια είναι αυτό, έχουν πάει πολλές φορές. Έχουν άλλες φορές δημοσιογραφικά γνωρίζουμε, έχουν μεταφέρει αυστηρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, άλλες φορές πιο μετριοπαθές. Ξαναβρίσκονται εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ο ίδιος αναφέρει ότι είναι μια διπλωματική πρωτοβουλία για το κομμάτι μιας ειρήνευσης. Βρίσκονται λοιπόν στη Μόσχα. Από το Κρεμλίνο, βέβαια, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, Χριστίνα, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Και όχι μόνο αυτό. Υποτίθεται ότι αύριο ο κύριος Κούσνερ και ο κύριος Στίβ Βίτκοφ θα επισκεφτούν και θα πάνε και στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το έχει επιβεβαιώσει αυτό και μάλιστα είχε ζητήσει στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων να σταματήσουν οι επιθέσεις γι' αυτό το 48ωρο. Να σου πω την απάντηση της Μόσχας. Από το πρωί είχε εξαπολύσει 167 ντρόν προς την Ουκρανία, τόσο στο Μικολάιβ, στην περιοχή του Καμιάνσκε. Έχουμε νεκρούς, έχουμε θύματα. Και άρα νομίζω αποτυπώνει ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. πριν ακόμα ξεκινήσει ουσιαστικά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων.
1: Σου ζητάω κάτι υπερβολικό. Σε λίγα δεύτερα να μου πεις τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί πρέπει να κάνω σύνδεση με Deutsche Welle.
2: Είχαμε την πληροφορία για εκρήξεις στο νησί το Χαρκ. Βρίσκεται στο βασικό κόμβο. Ναι, φαίνεται ότι ένα ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από τους Αμερικανούς με 4 πυράβλους. Δείχνει ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί αυτή την πίεση στην Τεχεράνη. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να σου πω, για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, φτάνουμε στο Νοέμβριο, φτάνουμε στις εκλογές, υποβαθμίζει τον πόλεμο με το Ιράν, τον περιέγραψε ως μια απλή στρατιωτική σύγκρουση και ουσιαστικά παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκ. Ισάκ Τριανταφυλλίδης, και αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο διεθνή, πάμε να συνεχίσουμε με τη σύνδεση και την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Τεταμένο κλίμα και δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Σαξονία-Άνχαλτ εν ώψη των αυριανών εκλογών. Η κυβέρνηση Μελόνι αντέχει ακόμα, αλλά οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να κουράζονται. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ ξανά στη Μόσχα και για πρώτη φορά και στο Κίεβο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα κλείνει σήμερα ο προεκλογικός αγώνας στη Σαξονία-Άνχαλτ για να ανοίξουν αύριο οι κάλπες. Η αστυνομία είναι σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας και των πολλών συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, ενώ μελετά και ακραία πιθανά σενάρια ταραχών για το βράδυ της Κυριακής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τώρα στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Μελόνι πανηγυρίζει γιατί έσπασε ρεκόρ μακροημέρευσης, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει μάλλον κουράσει τους Ιταλούς. Το 53% θεωρεί ανεπαρκές το έργο της, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα άλλα δύο κόμματα της κυβέρνησης, η Λέγκα δηλαδή και η Φόρτσα Ιτάλια, καταραίουν δημοσκοπικά. Ταυτόχρονα ανεβαίνει το ακροδεξιό κόμμα του πρώην στρατηγού Βανάτσι, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Αγγελάκης.
5: Η Τζόρτζα Μελόνι πανηγύρισε χθες βράδυ στο μπάρι της Απουλίας για το ρεκόρ μακροημέρευσης της κυβέρνησής της. Όπως συμβαίνει πάντα όταν βρίσκεται σε κομματικές εκδηλώσεις, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μίλησε εκτός κειμένου και με παθιασμένο τόνο. «Νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Δεν πρόκειται να το βάλω κάτω», είπε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε την αριστερά ότι αναφέρεται σε δήθεν φασιστικό κίνδυνο για να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή των Ιταλών από τα πραγματικά προβλήματα. Η Μελόνι όμως ξέρει καλά ότι υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην χθεσινή εκδήλωση δεν ήταν παρόντες ούτε ο Σαλβίνι ούτε ο Ταϊάνι, ηγέτες δηλαδή της Λέγκα και της Φόρτσα Ιτάλια, οι οποίοι προτίμησαν να συνδεθούν μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα κόμματά τους υποχωρούν συνεχώς στις δημοσκοπήσεις και μόνο τα αδέλφια της Ιταλίας της Πρωθυπουργού παραμένουν σταθερά στο 26,5% της πρόθεσης ψήφου. Την ίδια ώρα η ακροδεξιά του Εθνικού Μέλλοντος συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά της και η Μελόνι ανησυχεί. Όλα δείχνουν ότι οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές θα στηθούν τον ερχόμενο Απρίλιο ή Μάιο, αλλά μέχρι τότε το νέο αυτό κόμμα του πρώην στρατηγού Βανάτσι μπορεί να έχει ξεπεράσει άνετα το 10% απειλώντας την αυτοδυναμία της σημερινής κυβέρνησης. Σύμφωνα δε με Γκάλοπ της εταιρείας U-Trend για το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia, το 53% των Ιταλών θεωρεί ανεπαρκές το έργο της κυβέρνησης Μελόνι και απαντά ότι τα τελευταία 4 χρόνια η χώρα ακολούθησε λάθος κατεύθυνση. Με αναφορά δε στο ρεκόρ διάρκειας της κυβερνητικής αυτής θητείας, το 59% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν μετρά τόσο η μακροβιότητα όσο η στόχη που καταφέρνεις να πετύχεις. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη.
1: Ήταν η σύνδεσή μας με την Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, γρήγορα στην Ελένα Κουτσούπη να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο και τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Ελένα μου.
6: Καλό μεσημέρι. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία σημαντικά. Γιατί οι άνεμοι είναι πιο εξασθενημένοι στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα στα Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς και τοπικά τους 39, κυρίως στη Θεσσαλία. Τμήματα της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Στερεάς. Βέβαια αυτό θα είναι σύντομο. Από την Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριά Μελτέμι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα από τη Δευτέρα να έχουμε ξανά πτώση της θερμοκρασίας. Θα επανέλθουμε
1: πτώση είναι απλώς λίγο πιο φυσιολογικά.
6: Σε επίπεδα φυσιολογικά ακριβώς για την εποχή. Στην Αττική αύριο θα έχουμε 37 βαθμούς, ενώ από τη Δευτέρα θα πέσουμε στους 33 με 35 και την Τρίτη ακόμα πιο χαμηλά.
1: Έχουν αρχίσει συγκρίνειες με το σχολείο, με αυτόν τον καιρό που θα πάω και τι πρέπει να πάω σχολείο με αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται και ειδικά με τα πιτσιρίκια αυτά. Τα μεγαλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας, και πάμε στα αθλητικά με το Θανάση Κρητικό.
7: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε?
7: Όλα καλά.
1: Μανώλο καλά.
7: Πάντα καλά, καλά, από ό,τι φαίνεται. Είναι πάντα καλά τα συγκεκριμένα παιδιά και συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το διαμάντι, το πρώτο του σε Diamond League, αφού πήρε την πρωτιά στο Άλμα Επικοντό. Δεν αγωνίστηκε ο καλός του φίλος, ο διαστημικός Άρμαν Ντουπλάντης. Χάσαμε μια ακόμη πολύ σπουδαία μονομαχία. Ο Μανώλο το εκμεταλλεύτηκε, πήρε την πρώτη θέση. Αντιθέτως, ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε την πρωτιά. Κατετάγει δεύτερος στο Άλμα Ισμίκο στο Diamond League. Ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ του πήρε την πρωτιά με Άλμα στα 8.46. 8.40 έκανε ο Μίλτος. Και στα ποδοσφαιρικά, να πούμε συνοπτικά το πρόγραμμα. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 απόψε, ΑΕΚ Άρης στις 9. Και αύριο, 7 στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού, το τηλεοπτικό ραντεβού και φυσικά και για τους φιλάθλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Ένας με τις αθλητικές ειδήσεις.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και λίγο πριν το κλείσιμο, η είδηση που μας έρχεται από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, πάντα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού. Σημείωσε επίσης ότι μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ανακατασκευαστεί 170 κέντρα υγείας, έναν ανταρχικού στόχο 157. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά και δείχνει και προς τα που θα στραφεί και η ομιλία του Πρωθυπουργού, το λένε συνεχώς και οι πολιτικοί μας συντάκτες, προς το μέλλον. Θέλουν να κοιτάξουν αυτά που έχουν, όχι που έχουν γίνει μόνο, αλλά αυτά που θα γίνουν. Λοιπόν, ως εδώ εμείς, τηλεοπτικά θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Η ώρα είναι 3.
19: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
22: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
24: Πέλα FM.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
7: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

δικιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.